Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε και καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πούμε, μιας και δεν τα πάμε την πρωτομηνιά.

Αύγουστε, μήνα και Θεέ, σε σένα ορχιζόμαστε πάλι του χρόνου να μας βρεις στο βράχο να φιλιόμαστε, έγραφε ο Οδυσσέας Ελίτης. Και όσο και να πιστεύεις ότι η ποίηση και η φυσική ομορφιά του τόπου μας σώζει την κατάσταση, μας σώζει από το ζόφο αυτό της πραγματικότητας, μάλλον δεν τα πετυχαίνουν και πολύ. Δύσκολες μέρες, δύσκολο καλοκαίρι, δυστοπικό για ακόμα μια φορά το περιβάλλον με τις φωτιές, όπως καταλαβαίνετε. Και εμείς σε αυτήν την εκπομπή, όσο και να θέλουμε έτσι λίγο να βρεθούμε πιο κοντά στα όμορφα και τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, εκεί δηλαδή στην μεγάλη έξοδο, στις γεμάτες παραλίες, στα ακρογιάλια, στα αρμυρίκια, που δεν τα έχουμε και πολύ, θα δούμε και γιατί και πώς. Αντί να βρεθούμε σε όλα αυτά, βρισκόμαστε δυστυχώς μέσα στις φωτιές που καίνε και ρημώνουν τους πιο όμορφους τόπους μας, αλλά και θανάτους και καταστροφές που μας πληγώνουν. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Τάσο Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σου Τάσο. Ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Θα έχουμε και κάποιες κουβέντες σχετικά με τα όσα γράφονται για τις αιτίες των πυρκαγιών, για τον χειρισμό τους, για τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης, γιατί ούτως ή άλλως αυτά είναι μέσα στις ανάγκες της ζωής μας, στις απαντήσεις που γυρεύουμε. Θα έχουμε και κάποια άλλα που έχουν να κάνουν με την μικρή μας ενότητα, πρόσωπα και γεγονότα. Κάτι θα πούμε στη θύμιση του σπουδαίου καθηγητή μου και πολλών από εσάς, είμαι βέβαιος, Αριστόβουλου Μάνεση. Κάτι θα πούμε για την οκτάνα του Ανδρέα Εμπειρικού, κάτι θα πούμε για Λάκη Χαλκιά, για Αντώνη Καλογιάννη, για Γιάννη Παπαϊωάννου. Καλή σας ακρόαση.

Τα αγιοπετρίτικα παιδιά για ξεκίνημα. Δημήτρης Ζερβουδάκης, Γιώργος Χατζόπουλος στους στίχους, το ξεκίνημα της εκπομπής μας στο μουσικό. Και σας έλεγα πιο μπροστά ότι θα κοιτάξουμε λίγο κάποια θέματα που μας νοιάζουν με τις φωτιές αυτές τις μέρες και κάθε χρόνο βέβαια μας στεναχωρούν και μας νοιάζουν. Διαβάζω από το κείμενο που έχει αναρτήσει την Κυριακή ο Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής αστικού περιβάλλοντος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και γράφει: «Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα βουνά». Είναι προφανές ότι το γράφει, τα γράφει αυτά μετά και την είδηση που είχαμε για συλλήψεις και για απόδοση ευθυνών τόσο στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα ΔΔΕ και τα λοιπά, όσο και στο, στα πάρκα και των ανεμογεννητριών λόγω κακής σύνδεσης με την παροχή, το ρεύμα λέει, το οποίο παράγουν, για το πώς το παρέχουν μέσω των καλωδίων που κάνουν σπινθήρες και προκαλούν πυρκαγιές. Τα είπα πάρα πολύ απλοϊκά. Ας δούμε όμως πώς τα γράφει ο επιστήμονας, που λέει λοιπόν για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, από εκεί ξεκινά. Μάθαμε λοιπόν, λέει, ότι κατέκαψε περίπου 45.000 στρέμματα πριν καταλήξει στο Λιβικό Πέλαγος, περνώντας αμέσως μέσα ακόμη και από το Φοινικό δάσος της Πρέβελης, και αποδίδεται σύμφωνα με τις χθεσινές ειδήσεις, του Σαββάτου δηλαδή, σε σπινθήρες από εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι μια προειδοποίηση που είχαν στείλει παλιότερα, μια αξιολόγηση κινδύνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μόνο αβάσιμοι δεν είχαν, λέει, την προειδοποίησή μας, αυτές οι εξελίξεις. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης το 21, που κατέκαψε περίπου 100.000 στρέμματα, αποδόθηκε σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, 15 από τις 41 πυρκαγιές το 2025, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι το 1/3 σχεδόν και παραπάνω, έχει ως αιτία ή αφορμή προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, με συνολική καμένη έκταση περίπου 51.000 στρέμματα. Αντίστοιχα και η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, που μπήκε και στην Δυτική Αττική, όπως ξέρετε, και είχε και αυτό το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα. Λοιπόν, αυτό δεν τα γράφει ο Μπελαβίλας, αυτά εγώ τα προσθέτω. Για αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, λέει ο καθηγητής, που κατακαίει 100.000 στρέμματα φυσικών οικοσυστημάτων και δασών, και αυτό οφείλεται, συνδέεται η αιτία με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή τη φορά με

Τίμημα είναι δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, κατεστραμμένα οικοσυστήματα και η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα χιλιάδων τόνων διοξιδίου του άνθρακος από την καύση μεσογειακών δασών, όπως αυτών που καίγονται σήμερα στο Πόρτο Γερμένο και στο Ρέθυμνο. Αν οι σχετικοί υπολογισμοί είναι σωστοί, οι εκπομπές αυτές είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με την ετήσια εξοικονόμηση εκπομπών που αποδίδεται στο γιγαντιαίο πάρκο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τις εκατοντάδες ανεμογεννήτριες που αλλίωσαν το τοπίο του Κάβο Ντόρο και της Βραχονισίδας Σαν Τζόρτζ. Εν ολίγης, τι μας λέει, ότι η πράσινη μετάβαση καταντά να είναι αυτοανερούμενη. Γιατί αν πρόκειται κάτι να προσφέρει αλλά να καταστρέφει τα ίδια και περισσότερα, τότε μόνο πράσινη δεν είναι και μόνο το περιβάλλον δεν προστατεύει. Πέρα από το ότι αδειάζει, όπως αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Μπελαβίλας, αδειάζει το πορτοφόλι των νοικοκυριών, γιατί δεν είναι ένα μοντέλο που υπηρετεί το περιβάλλον, δεν είναι το πράσινο κτλ. Είναι ένα μοντέλο που υπηρετεί πρωτίστως τις εταιρείες ενέργειας συμπεριλαμβανομένης και τις ΔΕΗ. Αυτά τα ολίγα και κατανοητά νομίζω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στην οφιά σας από τον 958 η εκπομπή «Η Βόλτα» με τις καθημερινές από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα ιστορίες για τέχνη, για ψυχαγωγία, για πολιτισμό, για τα μικρά και τα μεγάλα της ζωής μας, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα με τα δύσκολα και τα δυστοπικά για ακόμη μια φορά του φετινού καλοκαιριού με τις φωτιές να μας τυραννούν, άλλους πραγματικά να τους κατακαίνε τα σπίτια, το βιός τους, τις περιουσίες τους και όλους τους υπόλοιπους να μας καίει την καρδιά το τι συμβαίνει με το περιβάλλον, με το φυσικό μας πλούτο, με τα δάση μας και με την σκέψη σε πολλά ερωτηματικά ανάμεσα στα οποία είναι και γιατί δεν πετούσαν αυτές τις μέρες τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Η απάντηση ήταν βέβαια γιατί έχει πολύ αέρα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν μπορούν να πετάξουν στον αέρα και τι να κάνουμε δηλαδή. Γι' αυτό δεν τα έχουμε, για να αντιμετωπίζουν τις ακραίες συνθήκες, για να σβήνουν τις φωτιές που έχουν ανάψει λόγω του αέρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οι εξής συνθήκες, να τις δούμε έτσι ψύχρεμα που λένε. Το ένα είναι ότι πραγματικά δεν μπορούν να πετάξουν νύχτα. Δεν βλέπουν. Okay. Το δεύτερο είναι όμως ότι είναι ελαφριά μέσα και είναι ακατάλληλα για ακραίες συνθήκες. Δηλαδή έτσι και πιάσουν λίγα μποφοράκια δεν μπορούν να πετάξουν. Και αυτό έχει πίσω του την επιλογή μας. Διότι η χώρα μας, η Ελλάδα, επί σειρά ετών επέλεξε τη διαδικασία μίσθωσης ελαφρά υπτάμενων μέσων και έτσι δυστυχώς κάναμε πλούσιους μια χούφτα προμηθευτές και μεσάζοντες με αμφισβητούμενα αποτελέσματα επί του πεδίου της πυρόσβεσης. Να αναφέρω χαρακτηριστικά από πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο σε όλες τις εφημερίδες και από όλους τους σχετικούς ερευνητές δημοσιευμένα ότι έχουμε μισθωμένο, ενοικιασμένο δηλαδή στόλο που σήμερα ανέρχεται σε 51 πτυτικά μέσα. Αυτά είναι τα ιδιωτικά. Τα εθνικά, τα ιδιόκτητα είναι μόλις 34. Αυτά που νοικιάζουμε ήταν 18 το 2019. Έγιναν 51 τώρα μέχρι το 2026. Η δαπάνη για τις μισθώσεις τους έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Μισό δις. Για σκεφτείτε το. Μισό δις για να τα νοικιάζουμε από τους ιδιώτες μέσα σε μια πενταετία. Και περιλαμβάνει και το κόστος στάθμευσης εγκατάστασης, περιλαμβάνει και το κόστος πτήσης ανά ώρα. Υπάρχει μία, κάπου έχω διαβάσει, δεν το έχω βέβαια να σας πω εντελώς διασταυρώσει, για την Τουρκία, λένε για την Τουρκία ότι μόνο νίκιασε, αλλά η Αλγερία σίγουρα αγόρασε από το 2021, αγνώντας προτροπές της Δύσης, και αγόρασε τα ρωσικά, τα Μπέρι F, πως λέγονται, B200, που επιχειρούν κάτω από τις πιο αντίξωες καιρικές συνθήκες. Όταν ακόμα τα πηγαίναμε καλά με τη Ρωσία, το έχουμε δει αυτό το ελικόπτερο, το ρωσικό, να επιχειρεί και στην Ελλάδα και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στη Βιωτία, νομίζω, έχει πάει. Τέλος, έχουμε αγοράσει από το ταμείο, με το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πανάκριβο σύστημα. Είναι σύστημα εξειδικευμένων θερμικών μικροδορυφόρων που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείρισή τους. Αυτοί οι δορυφόροι βλέπουν μέσα από πυκνούς καπνούς και σύννεφα και εντοπίζουν, λέει, εστίες φωτιάς ακόμη και στο μέγεθος μιας βαλίτσας σε πραγματικό χρόνο. Και έχουμε και 100 drones. Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά λειτουργούν, συντονίζονται. Έχουμε καταφέρει δηλαδή την έγκαιρη κατάσβεση και πιο πριν από όλα αυτά έχουμε φροντίσει για την πρόληψη που κυρίως απαιτεί μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη, επανδρομένη δασοφυλακή. Και έτσι καταλήγουμε να στεναχωριόμαστε, να βλέπουμε κάθε χρόνο μεγάλες εξαγγελίες, κάθε καλοκαίρι όμως να βλέπουμε και την ίδια καταστροφή και την ίδια αποτυχία. Και είναι και 3 Αυγούστου και όσος κόσμος έχει μπορέσει έχει φύγει, έτσι οικονομικά όσοι τα κατάφεραν, για μια μικρή έστω λιγοήμερη απόδραση. Οπότε τι να πεις, μακριά από τις φωτιές και όμορφα να περνάτε.

Και ήταν 3 Αυγούστου του 1975 όταν έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ποίημα του οποίου ακούσαμε εδώ μελοποιημένο, την είχε μύθια, από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Ο Εμπειρίκος που αποτέλεσε μια καθοριστική επιδραστική μορφή στα χρόνια του 30, στη γενιά του 30, ο σημαντικότερος ως εκπρόσωπος του ελληνικού υπερρεαλισμού, αυτός που γνώρισε τον υπερρεαλισμό, ο εισηγητής του στους άλλους Έλληνες ποιητές και λογοτέχνες μας, ποιητής, πεζογράφος, φωτογράφος, ψυχαναλυτής. Αυτή ήταν η κύρια εργασία του, όταν χρειαζόταν βέβαια να εργαστεί, γιατί ας μην ξεχνάμε από ποια οικογένεια καταγότανε και με τι ασχολούνταν τόσο οι γονείς, οι παππούδες, όσο και οι υπόλοιποι συγγενείς, εφοπλιστές, πλούσια, πολύ πλούσια και ιστορική μεγάλη γενιά από την Άνδρο. Ο ίδιος γεννήθηκε βέβαια στη Βραΐλα και μετά πήγε και Αθήνα, πήγε και Αγγλία να σπουδάσει, έκανε φιλοσοφία, αγγλική φιλολογία, έκανε στο King's College, έκανε μετά στο Παρίσι ψυχανάλυση. Έκανε πολλά και όταν γύρισε, πέρα από το ότι έζησε 5 χρόνια, 6 σχεδόν, παντρεμένος με την Μάτση Χατζηλαζάρου, την επίσης σπουδαία υπερρεαλίστρια Ελληνίδα ποιήτρια, χαρακτηρίζεται από την μεγάλη του επίδραση στους ποιητές μας, όπως ανέφερα. Κοντά του μαθαίνουν τον υπερρεαλισμό ο Γκάτσος, ο Ελίτης, ο Νάνος Βαλαωρίτης. Γράφει την Ψικάμινο, γράφει τον Οκτάνα, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα συγκλονιστικό λογοτεχνικό έργο. Μέσα σε αυτά τα 31 πεζά τα κείμενα γράφει για τα πάντα, για τον έρωτα, για το θάνατο, για την πολιτική, για την ουτοπία, για τη δημιουργία ενός νέου κόσμου. Τι λέει εκεί στην Οκτάνα? Οκτάνα θα πει, γράφει ο Εμπειρίκος, πύρ και κίνησης και ενέργεια και λόγος σπέρμα. Οκτάνα θα πει έρος ελεύθερος με όλα στα σιδονάς του. Οκτάνα θα πει ανά πάσα στιγμή ποίησης. Παρακάτω μιλά για την Οκτάνα ότι θα πει αληθινή ελευθερία. Οκτάνα θα πει η αγαλίαση. Οκτάνα θα πει παντού και πάντα καλοσύνη. Οκτάνα θα πει δικαιοσύνη, θα πει αγάπη. Θα πει παντού και πάντα ενιδονή ζωή. Είναι ένα πραγματικά μανιφέστο της, της μίξης του έρωτα και της ουτοπικής αντίληψης για ισότητα και για ελεύθερη ιδανική ζωή. Να κλείσουμε την αναφορά μας την μικρή στον Εμπειρίκο που έφυγε από τη ζωή 3 Αυγούστου του 1973, αλλά να θυμηθώ όμως έναν αγαπημένο μας καθηγητή και σπουδαία προσωπικότητα στο συνταγματικό δίκαιο, έναν από τους σημαντικότερους καθηγητές του Αριστοτέλειου, πήγε μετά και στην Αθήνα βέβαια. Μιλώ για τον Αριστόβουλο Μάνεση, που μας δίδαξε εμάς φοιτητές της νομικής. Εγώ όταν μπήκα το 77-78 τον πρόλαβα και έκανα κοντά του και συνταγματικό και πολιτικές ελευθερίες, αλυσμόνητα τα μαθήματά του. Αυτός και ο Μανολεδάκης στο ποινικό και ο Ευρυγέννης ήταν σπουδαίος καθηγητής επίσης. Ήταν ίσως η σημαντικότερη πανεπιστημιακή που γνωρίσαμε στη νομική. Είναι φοβερό το η διάσημη διάλεξή του, ένα απόσπασμα θα σας μεταφέρω. Έκανε μια διάσημη διάλεξη στους φοιτητές του το 68 πριν συλληφθεί και μετά δημοσιεύτηκε αυτή στο βιβλίο του Συνταγματική Θεωρία και Πράξη με τίτλο «Το τελευταίο μάθημα επί δικτατορίας». Γράφει εκεί λοιπόν ανάμεσα σε άλλα: «Θα σας μιλήσω χωρίς περιστροφές για την ηθικοπολιτική πλευρά του ζητήματος. Κάτω από τις συνθήκες που ζούμε, η σιωπή δεν είναι χρυσός, είναι Λίβανος και Σμύρνα, διότι η σιωπή μπορεί να ερμηνευθεί σαν αποδοχή ή συνένεση. Ο σιωπών δοκί συνενήν, κβι τάτσετ κονσεντήρε βιντέτουρ. Όποιος σιωπά φαίνεται ότι συνενεί, κατά το ρωμαϊκό δίκαιο. Δεν έχω λοιπόν το δικαίωμα να σιωπήσω, αφού σιωπαίροντας θα εμφανιζόμουν ως αποδεχόμενος ή ανεχόμενος τα όσα γίνονται. Υπάρχουν στη ζωή την ατομική και την κοινωνική στιγμές που πρέπει κανείς να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Μην επιτρέψετε να σας εξανδραποδίσουν. Διατηρήστε μέσα στους ζωφερούς και άρρωστους καιρούς άγρυπνη και ανυπόταχτη τη σκέψη σας
Περιφρουρίστε την άγια υγεία και ρωμαλαιότητα της ψυχής σας. Κρατήστε αισθητό και αγέροχο το ωραίο ανάστημά σας. Δείτε τι ωραία λόγια λέει στους φοιτητές του. Και αν η εξουσία που τη συμφέρει να έχει παθητικούς και πολιτικά αδιάφορους υπηκόους σας πει ότι έτσι κάνοντας δεν είστε φρόνιμοι και νομοταγείς πολίτες, αποδείξτε της ότι ο καλός πολίτης είναι μόνο ο ελεύθερος πολίτης, ο συνειδητός, ενεργός και υπεύθυνος πολίτης. Και θυμίστε της ότι ο Περικλής είχε πει στον επιτάφιο: όποιος αδιαφορεί για τα πολιτικά πράγματα του τόπου του είναι όχι φιλήσυχος αλλά άχρηστος, αχρίος πολίτης. Και μην ξεχνάτε στις σημερινές δύσκολες για την πατρίδα μας και το λαό μας περιστάσεις τα λόγια του ποιητή, και θέλω με αυτά να σας αποχαιρετήσω. Όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχωση. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Τάσο, να βάλουμε, καθώς βλέπω κιλά ο χρόνος, το κομμάτι που είναι παρακάτω με τη Ρόζα Μπαλιστρέρη, να ακούσουμε. Ευχαριστώ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η βόλτα στην τροχιά σας από τον 958, Δευτέρα σήμερα 3 του Αυγούστου, μεσημέρι, με τον Τάσο Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιλογή των μουσικών μερών, των τραγουδιών που ακούμε και στα λόγια αυτής της εκπομπής, με επικοινωνία στο 2313-338-456, αν επιθυμείτε, είδες. Έγκαιρα τα θυμήθηκα όλα, να τα πω. Επίσης, μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160 γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και βέβαια έχουμε και την επικοινωνία μας και στο Viber. Μας στέλνετε μήνυμα στο 693-007-8291 και ανοίγει η συνομιλία μας έτσι, με την αποστολή μηνύματος σε αυτόν τον αριθμό. Χτες τη νύχτα διάβασα και εγώ, όπως και τόσος κόσμος, την ανακοίνωση της οικογένειας του Λάκη Χαλκιά στη σελίδα του, όπου έγραφε «Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει το θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα». Και είναι αλήθεια, μας γέμισε και συγκίνηση και θλίψη αυτή η είδηση του θανάτου ενός ερμηνευτή, ενός γνήσιου λαϊκού και δημοτικού τραγουδιστή, ενός σεμνού, ωραίου, χαμογελαστού ανθρώπου. Και από εδώ ολόψυχα βέβαια η ευχή αυτή για καλό ταξίδι στο φως, για καλή ανάπαυση, για ανάπαυση εν ειρήνη και όλα τα κλισέ που χρησιμοποιούμε, αλλά τα νιώθουμε από μέσα μας, από καρδιάς. Είχε την προηγούμενη ώρα συνέντευξη μεταδόση από αυτή που είχε κάνει μαζί του η συνάδελφος η Αναστασία. Εγώ δεν είχα κάνει ποτέ συνέντευξη με τον Λάκη Χαλκιά. Είχαμε γνωριστεί όμως όταν είχα κάνει στον Γιάννη Μαρκόπουλο παλιά. Είχαμε γνωριστεί από κοντά και είναι πραγματικά ένας σπουδαίος άνθρωπος. Γέμισε άλλωστε το διαδίκτυο, τουλάχιστον τα δικά μας, το δικό μας timeline που τα λέμε λίγο πολύ με ανθρώπους που σχετιζόμαστε και ιδεολογικά και συναισθηματικά. Γέμισε με αναφορές στο Λάκη Χαλκιά. Θα το θυμηθούμε και εμείς μέσα από δύο τραγούδια σήμερα και άλλη φορά πιο πολλά και πιο αναλυτικά, αλλά πρώτα θα σταθούμε σε αυτά τα καταγωγικά του, σε αυτή τη σπουδαία οικογένεια των Χαλκιάδων των Υπηρετών, ακούγοντας τον ίδιο να τραγουδά το «Παιδιά της Αμαρίνας».

Λάκης Χαλκιάς, λοιπόν, για τον οποίο γράφει η Νένα Βενετσάνου ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό, αγαπημένη Νένα Βενετσάνου, γράφει «Σήγησε η πιο μεγάλη φωνή της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μας μουσικής, ο Λάκης Χαλκιάς, ο ανυπέρβλητος καλλιτέχνης, ο καλός άνθρωπος, σεμνός, συγκροτημένος, σπουδαίος συνεργάτης, αξέχαστος. Η συμβολή του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού δεν έχει αποτιμηθεί. Αλλά σας λέω ότι όταν κάναμε την Οδύσσια του Νίκου Μαμαγκάκη και Νίκου Καζαντζάκη για το Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηράκλειο Κρήτης 1985, στην πρώτη πρόβα με φουλ ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας, φουλ χοροδία, μπαλέτο και σολίστ τον Λάκη, τον Σπύρο Σακά και τον Ανδρέα Κουλουμπή και εμένα, όταν τραγούδησε την πρώτη μεγάλη άρια που του είχε γράψει ο Μαμαγκάκης, ένα υπέροχο και πανδύσκολο πολυρυθμικό τραγούδι, στο τέλος όλοι οι συντελεστές ξεσπάσαμε σε χειροκροτήματα. Η χρειά της φωνής του, η τεχνική, η άνεση, η σιγουριά, η μουσικότητα, η άρθρωση, η ισορροπία μας άφησε άναυδους. Ήταν τέλειος, έπεσε μια μικρή σιωπή και μετά έγινε πανζουρλισμός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν καλλιτέχνη από αυτό. Η μπάσα φωνή του ερχόταν από πολύ βαθιά μέσα στο χρόνο και έδινε μια ανυπέρβλητη διάσταση στην ποίηση. Ήταν όλες οι μουσες εκεί. «Λάκη μου αγαπημένε», γράφει Βενετσάνου, «συναντηθήκαμε πολλές φορές στη σκηνή και με τίμησες ιδιαιτέρως επιλέγοντάς με στην κορυφαία παραγωγή σου 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής. Το έργο σου και η προσφορά σου είναι πολύ σημαντική για την ιστορία της όμορφης και δύσκολης τέχνης μας. Θα σε θυμάμαι πάντα, αναπαύσου ήσυχος. Είσαι μέσα στον τόπο, στα βουνά, στα ποτάμια, στα δέντρα, παντού».

Αυτό το νούμερο 8 όπως καρφώθηκε και στο μυαλό και στην καρδιά και έμεινε ξεπέραστο από τότε, αυτή η ερμηνεία, αυτό το τραγούδι από τους μετανάστες Γιώργος Κούρτης, Γιάννης Μαρκόπουλος και φυσικά Λάκης Χαλκιάς. Άλλη φορά θα πούμε πιο πολλά σε επόμενη εκπομπή, όπως και για αυτόν που θα σας πω μια κουβέντα τώρα και θα κλείσει η εκπομπή με τη δική του φωνή. Είχα σκοπό να πω πιο πολλά, αλλά και τόσο η επικαιρότητα όσο και οι εκτάκτες πάντα εξελίξεις δεν μας δίνουν τον απαιτούμενο χρόνο. Λοιπόν, δεν έχω να θυμίσω και ιδιαίτερα σήμερα πολλά, απλώς το ότι μεταφέροντας από την συνέντευξη που είχε δώσει στην Γιώτα Σικά 12 Φεβρουαρίου του 2007 ήταν η συνέντευξη, και εκεί στην εισαγωγή έγραφε η Γιώτα: τραγούδησε στα γενέθλια του Πάμπλο Πικάσο, γνωρίστηκε με τον Αράμ Χατσατουριάν, βρέθηκε στην ίδια σκηνή με τον Ιβ Μοντάν στο Παρίσι, συναντήθηκε με τους Beatles, γνώρισε τον Λουί Αραγκόν. Εκείνος άλλωστε ήταν που έγραψε στην Lettre Française: η φωνή του Αντώνη Καλογιάννη μου θυμίζει τα βουνά και τις θάλασσες της πατρίδας του.

Κράτησε το λίγο ακόμα, Τάσο, ας πούμε να πω δύο λόγια ακόμα. Λοιπόν, στη συνέντευξη αυτή, η οποία έχει το κεντρικό τίτλο «Δεν πρόσβαλα τα αυτιά άλλων», θυμόμαστε τον Αντώνη Καλογιάννη για λόγω της γενέθλιας ημέρας, 3 Αύγουστου 1940, σήμερα, έτσι να πούμε δύο λόγια. Παιδί εργατικής οικογένειας, έκανε από μικρός διάφορες δουλειές. Τσαγκάρι τον γνώρισε ο Μιξοδωράκης και τον πήρε μαζί του. Μετά σε μια τεράστια περιοδία, 500 συναυλίες συνολικά έχουν κάνει, 30 από αυτές συνεχόμενες στη Σοβιετική Ένωση. Συγκινητικές στιγμές, και βέβαια κάνει έναν κύκλο μετά με επιλογές πάντα που τιμούν την άποψή του για το τραγούδι. Δεν τραγούδισε ποτέ κάτι που να τον εκθέσει και έκανε αυτό τον κύκλο του με, ακόμα και με Κουγιουμτζή, με τον οποίο θα κλείσουμε κάποια στιγμή, γιατί και εμένα με απασχολούσε. Ρωτάει ησικά, πάντα φορούσατε λευκά ρούχα, σήμαινε κάτι? Και λέει ο Καλογιάννης, στο Μεσαίωνα το λευκό ήταν στοιχείο πένθους. Εγώ είχα πολλά να πενθήσω, τη ζωή που φεύγει, αυτό που δεν πάει καλά, τους δικούς μου αγνοούμενους, τους άλλους στην εξορία. Λίγες ήταν οι χαρές. Μικραίνει ο κόσμος λοιπόν, μικραίνει και η ώρα μας, τελειώνει η ώρα μας. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ανταμωθούμε πάλι με το καλό αύριο. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, ελπίζω να ετοιμάσατε τα πέτσινα και τις λάξας, γιατί στη σημερινή κουμπή θα ακούσουμε ολόκληρο από την αρχή μέχρι και το τέλος το Slippery When Wet, τον τρίτο δίσκο των Bon Jovi που κυκλοφόρησε στις 18 Αυγούστου του 1986, έναν από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά δίσκους όλων των εποχών. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανία Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο για το Slippery When Wet, το οποίο σαν δίσκος θεωρείται ο κύριος υπαίτιος που έβαλε τον πιο σκληρό ήχο και τον heavy metal ήχο στο ραδιόφωνο, του έδωσε έτσι ένα πιο ραδιοφωνικό format, καθιέρωσε τον όρο hair metal, metal των μαλλιών, δηλαδή μαλλιαρών metal, και ήταν ο πρώτος glam metal δίσκος ο οποίος είχε τρία top 10 τραγούδια, τρεις top 10 επιτυχίες στην Αμερική. Όλα αυτά βέβαια σε εισαγωγικά θα τα αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε λίγες μέρες πιο πίσω το χρόνο, στον Ιούλιο του 1986, κάπου εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία, όταν οι Bon Jovi κυκλοφορούν σχεδόν κατά λάθος σαν πρώτο single το You Give Love a Bad Name.

Οι Bon Jovi λοιπόν για τον δίσκο τους αυτόν αποφασίζουν να αλλάξουν λίγο τρόπο δουλειάς, να αλλάξουν λίγο λογική, να φτιάξουν πιο εμπορικό τον ήχο τους και γι' αυτό προσλαμβάνουν και συνεργάζονται με τον Desmond Child, τον γνωστό ακόμα και εδώ της εκπομπής Desmond Child, ο οποίος τότε ήταν στα σχετικά πρώτα του βήματα, όχι τελείως πρώτα, αλλά ήταν ακόμα ένας νεαρός, επιτυχημένος, αλλά ανερχόμενος επαγγελματίας τραγουδοποιός, ο οποίος το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε το είχε γράψει αρχικά λίγο διαφορετικό, με τον τίτλο «If you were a woman and I was a man» για την Bonnie Tyler, που το τραγούδισε νωρίτερα την ίδια χρονιά. Ωστόσο δεν έμεινε ευχαριστημένος με το πώς είχε πάει εμπορικά το τραγούδι αυτό της Bonnie Tyler και στις δύο μεριές του Ατλαντικού και αποφάσισε, αφού του δόθηκε η ευκαιρία, επειδή το πίστευε, να το αλλάξει λίγο και να το δώσει στους Bon Jovi. Το τραγούδι αυτό έγινε το πρώτο σίγγλ, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, του Slippery When Wet, κυκλοφόρησε στις 23 Ιουλίου του 1986 και έγινε και το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι των Bon Jovi στην Αμερική. Μια τεράστια επιτυχία. Αμέσως επόμενο, τώρα μιλάμε για τραγούδια που είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια όλων των εποχών γενικότερα. Αμέσως επόμενο σίγγλ και το αμέσως επόμενο τραγούδι του δίσκου, το οποίο επίσης γράφουν μαζί με τον Desmond Child, και σιγά σιγά αρχίζουν και δίνουν το στίγμα για το πώς θα κινούνται στοιχουργικά σχεδόν σε όλη τους την καριέρα οι Bon Jovi, όσον αφορά και τις θεματολογίες των τραγουδιών τους. Πάμε λίγο πίσω λίγο τώρα για να

Οι Τζίνα, οι οποίοι επιστρέφουν ξανά και ξανά στα τραγούδια των Bon Jovi, βλέπουμε θέματα καθημερινά, θέματα τα οποία απασχολούν τους νέους, τους όχι και τόσο προνομιούχους. Κάποια στιγμή ο Τζον Bon Jovi είχε πει πως το τραγούδι αυτό ήταν μία απάντηση στην οικονομική κατάσταση και λιτότητα και τέλος πάντων στην γενικότερη συντηρητική διαχείριση της περίοδου του Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Αμερική. Το τραγούδι γίνεται επίσης νούμερο 1 στις ΗΠΑ, γίνεται νούμερο 4 στην Αγγλία, παίζεται συνεχώς το βίντεο του από το MTV ξανά και ξανά, παίρνει πάρα πολλά βραβεία, είναι το Living on a Prayer.

www.radiomeria.gr.

Ένα τραγούδι το οποίο ο Τζον Μποντζόβι είχε πει ότι τότε όταν το είχε γράψει το ήθελαν οι Aerosmith και μάλλον θα τέριαζε περισσότερο σε αυτούς, αλλά εν τέλει το κράτησαν και το βάλανε στον πιο επιτυχημένο τους δίσκο. Η Μποντζόβι ήταν το Social Disease. Πάμε λίγο να δούμε τώρα, επειδή είπαμε ότι το Sleeper When Wet είναι ο τρίτος τους δίσκους, πάμε να δούμε πού ήταν πριν από αυτόν και πώς έφτασαν σε αυτήν τη φάση του 1986. Ο Τζον Μποντζόβι, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, από το 1975 περίπου λένε ότι ξεκίνησε, έστω και αν ήταν ακόμα ανήλικος έφηβος, να παίζει μουσική με τον Ρίτσι Σαμπόρα, τον κιθαρίστα και αυτόν που γράφανε μαζί τα τραγούδια, αλλά και τον Ντέσμον Τσάιλντ, γνωρίζονταν ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το 1982 πιάνει μία δουλειά σε ένα πολύ μεγάλο και γνωστό συγκρότημα στούντιο στην Νέα Υόρκη, όπου καταφέρει να ξεκλέβει χρόνο να ηχογραφεί και τα δικά του κομμάτια, τα δικά του demo με τοπικούς εκεί μουσικούς. Ένα από αυτά ήταν και το demo του Runaway, της πρώτης του επιτυχίας, το οποίο μάλιστα του είχαν ζητήσει να τους το παραχωρήσει και από ένα ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίο είχε πάει για να τους γράφει τα τζιγκλάκια και να κάνει κάποιες εκφωνήσεις ή κάποια έτσι μικρά τραγούδια. Παράλληλα ψάχνει τοπικούς αλλά έμπειρους μουσικούς για να φτιάξει μπάντα και να αρχίσουν να παίζουν σε τοπικό επίπεδο. Αρχικά εκεί ήταν που τους ανακαλύπτει ο Derek Schulman της Mercury Records και τους υπογράφει για να κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο το 1984, τον δίσκο Bon Jovi. Ένα χρόνο αργότερα ο δεύτερος δίσκος, το 7800 Degrees Fahrenheit, χωρίς σχετικά μεγάλη επιτυχία και τα δύο αυτά άλμπουμ, με ένα αρκετά πιο σκληρό και πιο ακατέργαστο ήχο. Ωστόσο, τους δίνει το εισιτήριο να παίζουν support σε μεγάλες μπάντες και τοπικά, αλλά και σε περιοδίες σε όλη την Αμερική και στην Ευρώπη. Και κάπου εκεί έρχεται η απόφαση και η ιδέα ότι πρέπει να αλλάξουν λίγο τακτική και να δούνε πώς μπορούν να κάνουν πιο mainstream, πιο ραδιοφωνικά φιλικό τον ήχο τους. Έτσι φτάνουν κάποια στιγμή στον Desmond Child, στο να συνεργαστούν με τον Desmond Child, ο οποίος είχε ήδη κάνει σχετικά μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες, και κάπως σαν να αποσύρονται για 6 μήνες στο Vancouver για να γράψουν και να ηχογραφήσουν εν τέλει τον δίσκο αυτό. Ένας αρκετά διαφορετικός τρόπος δουλειάς σε σχέση με αυτό που είχαν συνηθίσει μέχρι τότε. Το τρίτο τώρα σύγκλι που έβγαλε ο δίσκος, επίσης τεράστια επιτυχία και ένα από τα τραγούδια σταθμός στην καριέρα και στον ήχο των Bon Jovi, ήταν το Wanted Dead or Alive. Ωστόσο, ένα τραγούδι το οποίο το γράφουν μόνοι τους, οι Τζον Μποντζόβι και Ρίτσι Σαμπόρα.

Raise Your Hands, κάπως έτσι ανοίγει η δεύτερη πλευρά του τότε βινιλίου που είχε κυκλοφορήσει το 1986 και σε CD βέβαια είχε βγει του Slippery When Wet τον Bon Jovi με έναν αρκετά πιο επιθετικό ήχο που μπορεί να θυμίζει λίγο τους δύο προηγούμενους δίσκους του σχήματος. Τώρα είπαμε λίγο νωρίτερα ότι επιστρατεύουν τον Desmond Child για να γράψουν μαζί αρκετά από τα τραγούδια του δίσκου και να καταφέρουν εν τέλει αυτόν τον πιο ραδιοφωνικό, αυτόν τον πιο καλογελισμένο, αυτόν τον πιο εμπορικό ήχο και ύφη στα ίδια τους τα τραγούδια. Ωστόσο η εφιέστατη κίνηση η οποία εν τέλει μάλλον ήταν το σημείο κλειδί για την επιτυχία του άλμπουμ είναι η εξής. Επόμενη, θέλω λίγο να αναλογιστούμε και να θυμηθούμε ποιο είναι το κοινό το οποίο καταναλώνει τις μεγαλύτερες ποσότητες κυριολεκτικά της pop μουσικής σε όλη την ιστορία εδώ και 60-70 χρόνια. Το κοινό αυτό είναι οι έφηβοι, είναι οι μικρότερες ηλικίες και δεν ξέρω τώρα ποιος είχε την ιδέα, αλλά όποιος είχε την ιδέα ήταν πραγματικά μεγαλοφυής. Αυτό που κάνουν οι Bon Jovi είναι να γράψουν αρκετά τραγούδια, περισσότερα από τα 10 τα οποία μπήκαν εν τέλει στο δίσκο, να γυρίσουν στην Νέα Υόρκη, να γυρίσουν στο New Jersey και να καλέσουν κυριολεκτικά teenagers, κυριολεκτικά εφήβους να παίξουν τα τραγούδια μπροστά τους και να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία των παιδιών και ελεύθερη την κρίση των παιδιών για να βαθμολογήσουν τα τραγούδια. Κάπως έτσι επιλέγουν τα τραγούδια τα οποία θα γίνουν τεράστιες επιτυχίες. Κάπως έτσι έφτασε ο δίσκος αυτός να είναι ένας από τους πιο εμπορικά επιτυχημένους όλων των εποχών.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

I'd Die For You από τους Bon Jovi και τους Slippery When Wet, ένα τραγούδι αρκετά γραμμένο πάνω στην φόρμα του ίδιου του δίσκου. Και μιας και μιλήσαμε για φόρμα, εκείνα τα χρόνια ο δίσκος, ο κάθε ένας τέτοιος δίσκος που σέβεται τον εαυτό του, θα έπρεπε να έχει μία μπαλάντα, μία power ballad, έτσι όπως την λέγανε. Αυτό ήταν και το τελευταίο single που κυκλοφόρησαν, τέταρτο και τελευταίο για την προώθηση του δίσκου. Η Bon Jovi έγινε νούμερο 11 στην κατηγορία mainstream στην Αμερική, νούμερο 21 στην Αγγλία, τον Never Say Goodbye, ένα τραγούδι στο οποίο αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά κάτι το οποίο θα γίνει χαρακτηριστικό στην πορεία στη μουσική των Bon Jovi. Το ακούσαμε και λίγο στο Wanted Dead or Alive, το πώς μπλέκονται και συνδέονται μεταξύ τους ως πρώτη και ως δεύτερη φωνή οι εξαιρετικές βέβαια φωνές και του Τζον Μπον Τζόβι και του Ρίτσι Σαμπόρα.

Είπαμε να κλείσουμε την ακρόαση του Slippery When Wet με το μοναδικό τραγούδι το οποίο υπογράφει μόνος του John Bon Jovi στο δίσκο, είναι το Wild in the Streets, νούμερο 1 λοιπόν, ο δίσκος για 8 ολόκληρες εβδομάδες στην Αμερική, ο δίσκος με τις περισσότερες πωλήσεις και για το 1987, παρότι κυκλοφόρησε στα μέσα του 1986, στο νούμερο 6 έφτασε στην Αγγλία και ήταν τόσο επιτυχημένος που μπήκε και στα ελληνικά charts, φτάνοντας μέχρι και το νούμερο 64. Κλείνουμε λοιπόν με το Wild in the Streets.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Slippery When Wet, το πιο εμπορικά επιτυχημένος και κορυφαίος δίσκος των Bon Jovi από τον Αύγουστο του 1986. Και από τη στιγμή που ήταν τόσο επιτυχημένος ο δίσκος, λογικό είναι να επανακυκλοφόρησε και να επανεκδόθηκε αρκετές φορές από τότε. Τώρα η τελευταία φορά που επανακυκλοφόρησε ο δίσκος ήταν το 2024 και μπορώ να καταλάβω γιατί δεν περίμεναν μέχρι το 2026 έτσι για να γίνει πιο σημαδιακή αυτή η κίνηση. Τέλος πάντων, εκεί θα πάμε εμείς για να κλείσουμε την εκπομπή μας και να ακούσουμε μια ακουστική εκδοχή του Wanted Dead or Alive. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από την συχνότητα του 958, μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί, εκτός από ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση, βρίσκονται και παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. Ξεκινήσαμε με το Φεγγάρι Μακρινό, στίχους του Μάνου Λευθερίου και μουσική του Λία Ανδριόπουλου. Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια που βρίσκονται στις Ξένες Πόρτες, τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 1985 και αποτελεί το δεύτερο μέρος της συνεργασίας ανάμεσα στον Ηλία Ανδριόπουλο και την Σωτηρία Μπέλου. Μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου ακούσαμε και την παιδική χοροδία Εύγερος υπό τη διεύθυνση του Διονύση Αποστολάτου. Σήμερα έχουμε Πανσέλινο, είναι η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος και θα ακούσουμε στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής τραγούδια που αναφέρονται σε αυτήν, τραγούδια που αναφέρονται στο γεμάτο φεγγάρι και στο φεγγάρι γενικότερα. Θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια για τον Αύγουστο που τελειώνει και το καλοκαίρι που συνεχίζει παρόλα αυτά. Στις αρχές του 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης ξεκινά να γράφει τη μουσική για την ταινία «Το νησί της Αφροδίτης», ένα ντοκιμαντέρ ήταν ουσιαστικά που αναφερόταν στην Κύπρο. Μετά από την επίσκεψή του στο νησί, ο Θεοδωράκης γυρνάει στην Αθήνα και η ομάδα που είχε αρχίσει να γυρίζει «Το νησί της Αφροδίτης» περίμενε να κοπάσει κάπως η ένταση που υπήρχε στο νησί για να κάνει την συμπληρωματική εργασία που είχε απομείνει. Αρχές του καλοκαιριού, σχετική ηρεμία επικρατούσε στην Κύπρο και το γύρισμα ξαναξεκίνησε. Και στα τέλη του καλοκαιριού, στα τέλη του Αυγούστου, η ταινία ήταν έτοιμη και ο Μίκης Θεοδωράκης πήγε ξανά στην Κύπρο. Και εμείς θα ακούσουμε από το soundtrack που έγραψε για το νησί της Αφροδίτης, το Ματωμένο Φεγγάρι, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, σε μια εκδοχή με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και την Μαρία Φαραντούρη στο τραγούδι.

Φυλάξα το όνειρο είναι το όνομα του δίσκου που βρίσκεται συγκεκριμένη εκδοχή στο Ματωμένο Φεγγάρι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Και θα πάμε τώρα μια βόλτα στο Φεγγάρι παρέα με τη Μάρθα Φριτζίλα που θα ακούσουμε στο τραγούδι και τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο.

0: Από την ζωντανή ηχογράφηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, μια αυγουστιάτικη βραδιά με πανσέλινο, προέρχεται η συγκεκριμένη εκδοχή στο «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» που ακούσαμε μόλις. Αυγουστιάτικη πανσέλινο σήμερα και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ποίημα «Πανσέλινος» της Κικής Δημουλά που βρίσκεται στη συλλογή «Μεταφερθήκαμε παραπλεύρος». Θα ακούσουμε την ίδια την Κική την Δημουλά να απαγγέλει και αμέσως μετά θα ακούσουμε το «Φεγγάρι Μάγια Μούκανες» από το Τρίφωνο.
1: Πανσέλινος. Το πρωί, εκτάκτο σύννεφα του Αυγούστου μερικά, πέρα στο βάθος του ορίζοντα που τρέμει σαν να τον διατρέχουν ρίγη μολυβιά, και το βράδυ ψύχρεμη λιτανία Πανσελίνου με στα στενά και αδιέξοδα σοκάκια μιας κάρτας σου που έλαβα. Κουράστηκα, λυπάμαι, χαιρετώ με κούριερ εντός της σήμερον επίδοση. Τι βιαστικός, λες και χωρίς πανσέλινο αύριο δεν θα βλέπες να εκλείψω.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του καλοκαιριού είναι σίγουρα η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, η οποία φέτος συνδυάζεται και με τη μερική έκλειψη της Σελήνης. Σήμερα το πρωί στις 7:18 ήταν το φεγγάρι στη πιο γεμάτη του φάση, ενώ σε λίγη ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, θα πραγματοποιηθεί η ανατολή της Πανσελήνου σχεδόν ταυτόχρονα με τη δύση του ηλίου.

Ένα γύρο το φεγγάρι ακούσαμε σε στίχους και μουσική που έγραψε η Δανάη Παναγιωτοπούλου. Ο Γιάννης Χαρούλης είχε πρώτο τραγουδήσει το «Ένα γύρο το φεγγάρι», το οποίο όμως εμείς ακούσαμε από τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά. Η Πανσέλινος του Αυγούστου είναι γνωστή και ως το φεγγάρι του Οξύριγχου. Η ονομασία προέρχεται από παραδοσιακές ονομασίες Πανσελίνων που συνδέονται με τις εποχές και τη ζωή των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής. Ο Αύγουστος ήταν η εποχή κατά την οποία ο Οξύριγχος, ένα μεγάλο ψάρι του γλυκού νερού, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στις περιοχές γύρω από τις μεγάλες λίμνες.

Το 1974 κυκλοφορεί ο δίσκος «Νύχτα θανάτου και μιλώ» σε μουσική του Μίκη Θοδωρά και ένα δίσκος ο οποίος περιέχει δύο κύκλους τραγουδιών. Εκεί βρίσκεται το τραγούδι «Έχεις μάτια το φεγγάρι», το οποίο και θα ακούσουμε από τον Αντώνη Καλογιάννη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο ήλιος και το φεγγάρι ακούσαμε από τους χειμερινούς κολυμβητές και όπως αναφέραμε και πριν υπάρχει μια στιγμή σε λίγη ώρα, λίγο μετά τις 8, όπου η δύση του ηλίου θα συμπίπτει με την ανατολή του φεγγαριού, οπότε θα μπορεί να δει κανείς στον ουρανό τον ήλιο και το φεγγάρι ταυτόχρονα. Θα ακούσουμε τώρα την φωτιά και την πλημμύρα σε μουσική και ερμηνεία από την Κατερίνα Τζιβίλογλου. Ο Νίκος Γεωργίου έχει γράψει τους στίχους, στίχοι οι οποίοι αναφέρουν σε αυτό το χώμα ο έρωτας είναι νερό στη ρίζα τον Αύγουστο που καίγονται σώματα και σπαρτά.

Φωτιά και πλημμύρα. Ακούσαμε από την Καταρίνα Τζιβίλογλου και είναι αυτό ένα από τα τραγούδια που βρίσκονται στο Τακότ, τον δίσκο που παρουσιάσαμε μαζί με την δημιουργό του στην προχθεσινή εκπομπή. Και βρίσκεται η εκπομπή αυτή πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Πριν 3 περίπου χρόνια είχε κυκλοφορήσει μια τετραλογία με τίτλο Τραγούδια για τις εποχές σε μουσική και στίχους του Γιάννη Παπαγεωργίου. Η Ναταλία Λαμπαδάκη είναι ερμηνεύτρια των 4 αυτών κομματιών και εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι που αναφέρεται και αφιερώνεται στο καλοκαίρι, Βοτσαλάκι.

Και από τότε βοτσαλάκι έγινε για να μπορώ να σφυράω το τραγουδάκι. Και αυτό το βοτσαλάκι ακούσαμε από την Ναταλία Λαμπαδάκη. Ο Αύγουστος μπορεί να τελειώνει σε λίγες μέρες, το καλοκαίρι όμως συνεχίζει. Και εμείς θα ακούσουμε για καλοκαίρι, για ανακρογιάλια δειλινά, του φθινόπωρου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά.

Ήταν ο Θοδωρής Κοτονιάς στο Συλλαβίζω το κύμα, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκο Ναγνωστάκη. Και θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια που αναφέρονται στον Αύγουστο. Ένας Αύγουστος που κρατάει για λίγες μέρες ακόμα. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη φωνή της Εμέλης Παπαβασιλείου σε ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Παπαντώνη. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Το Άστρο Ενταφύλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

Νιώθω το κορμάκι σου μακριά μου στο σκοτάδι. Νύχτα σελήνη μάγισσα, το όνειρο μου πλανήτη. Για πες

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

στο σπίτι σε μια νέα αγκαλιά, σε ένα άγνωστο σπίτι, σε μια άγνωστη γη.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 4 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Μωυσής, η Ροζαλία, ο Ωκεανός και η Ωκεανής. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 1958 ψηφίζεται ο νόμος 4.000 που επέβαλε τη διαπόμπευση και το κούρεμα με την ψηλή των περίφημων Teddy Boydon. Παρά την αντίθεση του λαού προς τον νόμο, παρέμεινε ενεργός για 3 δεκαετίες. Ενώ το 1998 ιδρύεται από 2 φοιτητές του Stanford η εταιρεία Google που άλλαξε για πάντα το χώρο του διαδικτύου. Το 1824 γεννιέται ο Άντων Μπρούκνερ, αυστριακός συνθέτης και οργανίστας, γνωστός για τη συμφωνική και την εκκλησιαστική του μουσική. Και το 1896 γεννιέται ο Αντωνέν Αρτό, Γάλλος ηθοποιός, σκηνοθέτης, ποιητής και θεωρητικός του θεάτρου. Τα 44 έτη κλείνει σήμερα η Beyoncé, μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες του αιώνα που διανύουμε. Έχει λάβει 32 γκράμι, ενώ οι ειδικοί έχουν καταγράψει ότι η φωνή της διαθέτει το φωνητικό εύρος των 4 οκτάβων. Το 1974 επιβίωσε ο Μαρσέλ Ασάρ, Γάλλος θεατρικός συγγραφέας που πολλά από τα έργα του έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο με μεγάλη επιτυχία. 10 χρόνια μετά η Ελλάδα αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους ζωγράφους και χαράκτες της λεγόμενης γενιάς του 30, τον Γιώργο Σικελιώτη. Πολλά από τα έργα του βρίσκονται στο εξωτερικό, σε μουσεία και σε ιδιωτικές συλλογές. Σαν σήμερα το 1954 ο Elvis Presley έκανε τον ντεμπούτο του στο πιο διάσημο μουσικό ραδιοφωνικό σόου της αμερικανικής country μουσικής. Η εμφάνιση δεν άρεσε στο κοινό και ο μάνατζερ του είπε να επιστρέψει στη δουλειά του ως οδηγός φορτηγού. 2 εβδομάδες αργότερα όμως αυτός και η μπάντα του εμφανίστηκαν σε αντίπαλη ραδιοφωνική εκπομπή και έκανε πάταγο. Αυτό αποτέλεσε την πραγματική εκκίνηση της καριέρας του. Το 1976 οι Bee Gees ανέβηκαν στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 με το You Should Be Dancing. Το τραγούδι που αργότερα συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του Saturday Night Fever ήταν η πρώτη μεγάλη disco επιτυχία τους και το πρώτο νούμερο 1 singles με τα χαρακτηριστικά φωνητικά. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Ο Θρύλος λέει πως ο Σπρίγκστιν έγραψε τους στίχους του The River αντλώντας έμπνευση από την ιστορία της αδερφής του. Η αδερφή του Σπρίγκστιν λέγεται Βιρτζίνια. Παντρεύτηκε σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία καθώς προέκυψε μια εγκυμοσύνη και ξαφνικά εκείνη και ο σύζυγός της ενηλικιώθηκαν βία. Όχι, το βία το εννοώ εκτός εισαγωγικών, όχι γιατί έγιναν γονείς, αλλά γιατί ήρθαν αντιμέτωποι με μια σφοδρή οικονομική κρίση και ακριβώς εκεί εστιάζει ο Σπρίγκστιν με τους στίχους, περιγράφοντας οικονομικές δυσκολίες και μια πρώιμη ενηλικίωση της εργατικής τάξης στην Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του 70. Το άλμπουμ The River θα κυκλοφορήσει το 1980 και θα κάνει απλώς πάταγο. Μέχρι σήμερα είναι, θεωρείται ένα άλμπουμ σταθμός στην ιστορία του Σπρίγκστιν και ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε στο εμβληματικό αυτό τραγούδι είναι πραγματικά μια μεγάλη περιπέτεια. Είναι ο μεγάλος κοινωνικός τραγουδοποιός των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτά λέγαμε τώρα και με τον Τάσο. Τάσο Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, 4-9 του 2026, πώς έλεγαν παλιά στη Φιλαρίμπα και στο Βιλαμπάχο ακόμα τρίβουν και στη Θεσσαλονίκη τρίβουν. Τρίβουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σκαλοπάτια του μετρό, τείχους, υπάρχουν μάνικες οι οποίες σβήνουν γραφίτι διότι έφτασαν και πάλι αυτές οι μέρες του χρόνου. Πρέπει να σας πω ότι το Σάββατο, αύριο δηλαδή, από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα κλείσουν οι εξής σταθμοί. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάλλη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδες, τα υπόλοιπα τα πας και με τα πόδια. Συνεπώς, καλά, Συντριβάλλη θα πάτε Σάββατο απόγευμα, ξέρω εγώ. Δεν θα μου πει κανείς, οκ. Okay. Νομίζω ότι έχει διάφορες εκδηλώσεις εκτός βεβαίως από τις γνωστές. Πάντοτε είναι μια ημέρα όπου υπάρχουν διαμαρτυρίες, υπάρχουν οι μέσα και οι έξω. Τέλος πάντων, είναι όλοι αυτοί εδώ οι σταθμοί κλειστοί. Θα ακολουθήσουν, όπως μας ενημερώνουν από τη Μετρό Θεσσαλονίκης, νεότερες ανακοινώσεις για το πώς τα πράγματα θα προκύψουν. Αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης είναι και το πλέον έντονο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και τις επόμενες μέρες τουλάχιστον οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το πολιτικό ρεπορτάζ δεν θα έχουν δουλειά. Δουλίτσα θα υπάρχει. Τώρα, τι είδους ειδήσεις θα βγουν, αυτό θα το δούμε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Τάσος Τριανταφύλου στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Φοβερό φινάλε από έναν επανάληπτο άλμπουμ. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ρεπορτάζ στην Παράλλαξη, όπου είναι συγκεντρωμένες οι εκδηλώσεις, οι διαμαρτυρίες, τα σου μου του, καθώς φτάνουμε στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, παρουσία υπουργών, τα γνωστά. Ωστόσο, οι κινητοποίησεις ξεκινούν από σήμερα, αυτό αξίζει να το γνωρίζει κανείς. 8:30 το πρωί οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. 11 το πρωί οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονία Θράκης. Απόγευμα στις 6 σώματα ασφαλείας, ανάμεσά τους και αστυνομικοί αλλά και πυροσβέστες, συγκεντρώνονται στο Λευκό Πύργο. Θα αρχίσουν να υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που σημαίνει ότι από σήμερα πρέπει κανείς να έχει το νου του αν θέλει να κατέβει στο κέντρο και δεν θέλει να λάβει μέρος ή θέλει να λάβει μέρος είτε στα μέσα είτε στα έξω. Λοιπόν, τι μας λέει το ρεπορτάζ από τις 6 ώρα το πρωί της Παρασκευής μέχρι και τις 8 το βράδυ ώρα της Κυριακής? Δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση σε πάρα πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελάκα, αυτά Τζόγλου, Ολυμπιάδος, Βυζινού, Λεωφόρου Στρατού, 3 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, γίνεται χαμός όπως καταλαβαίνετε. Τώρα τι σα λέω, τα ξέρουμε, είναι λίγο πολύ γνωστά όλα αυτά. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙ. Αγαπημένη φίλη μου λέει για το story πίσω από το The River του Bruce Springsteen, πως κάποια στιγμή μετά από χρόνια η αδερφή του βρέθηκε σε μια συναυλία και τον αγκάλιασε, γιατί τότε κατάλαβε ότι αυτό το τραγούδι είχε γραφτεί για εκείνη. Και είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι μετρούν τις χθεσινές ζημιές, γιατί πραγματικά η καταιγίδα μας έπιασε, καλά όχι ακριβώς τον ύπνο, αλλά ήταν πολύ σφοδρή ρε παιδί μου. Εμείς πήγαμε με τις φίλες μου να δούμε το Fatherland, το Πατρίδα, το οποίο εξελισσόταν, εάν μπαίναμε τελικά στο σινεμά, θα εξελίσσονταν ως καμιά πατρίδα για τους μελοθάνατες, τέλος πάντων υπερβολές. Πάντως, καθώς βγήκα από το σπίτι μου, όταν ο κατακλυσμός δεν είχε ακόμη ξεκινήσει, για να πάω 15 μέτρα πιο πάνω, μου έσπασε η ομπρέλα, έγινα παπί και αυτή, ας πούμε, η σφοδρότητα λίγο μερικές φορές σε ρίχνει σε μια περίσκεψη για το αν θα είναι ο κόσμος έτσι από εδώ και πέρα, εάν και στο παρελθόν, στο τέλος του καλοκαιριού ή κατά τη διάρκεια του, γιατί ακόμη είναι καλοκαίρι, ας μην κρυβόμαστε, μπορούσαν να προκύψουν τέτοιου τύπου φαινόμενα. Θα βρείτε πάρα πολλές φωτογραφίες της κακοκαιρίας και στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίες κακοκαιρίες μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Μερικές φορές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, έχουν όμως οι άτιμες την ιδιότητα να είναι τρομερά φωτογενείς, κυρίως από κάποιους που τέλος πάντων σκαμπάζουν πώς να πάρουν μια κάμερα στο χέρι και να αποτυπώσουν τη βροχή. Στο μεταξύ, σήμερα τελειώσανε περίπου τα φαινόμενα, 35 βαθμοί, σε περίπτωση που κάποιος νόμιζε ότι το καλοκαίρι τελειώνει. Όχι αγάπης, δεν τελειώνει το καλοκαίρι, έχει ακόμη πάρα πολύ δρόμο μπροστά του.

Είναι 8:23. Με κάποιες μέρες καθυστέρηση πέφτει στην αντίληψή μου μια συνέντευξη που δίνει ένας τύπος, ο οποίος λέγεται David Newsbaum. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ψηφιακής κλωνοποίησης. Πρώτο hologram, στέκεται δίπλα στο ψηφιακό αντίγραφό του, το οποίο προβάλλεται ως ολόγραμμα στα γραφεία της εταιρείας, και δηλώνει πόσο περήφανος είναι που βασισμένος σε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εκπαιδεύτηκε από βιντεοσκοπημένες ομιλίες του, εμφανίζεται ολόγραμμα τώρα σε εκθέσεις τεχνολογίας και απαντά σε ερωτήματα του κοινού. Πρέπει να πω ότι τέτοιου τύπου πράγματα, ίσως όχι με μια τόσο μεγάλη ας πούμε σαφήνεια, τα είχαμε κατά καιρούς ας πούμε συναντήσει. Για παράδειγμα σε βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Ξέρω ότι αυτό που λέω είναι ένα τρομερό κλισέ, αλλά αυτά εδώ τα ψηφιακά αντίγραφα, τέλος πάντων οι κλόνοι, ήταν πράγματα τα οποία είχαν κάποια στιγμή απασχολήσει όχι μόνο έτσι του συγγραφείς του science fiction, αλλά και του mainstream, και να που τελικά η πραγματικότητα έρχεται όχι απλώς να τους επιβεβαιώσει, αλλά να το αφήσει πίσω. Αν με ρωτάτε αν χωράει στη νόησή μου, η αλήθεια είναι ότι χωράει, αλλά με μια κάποια δυσκολία. Δηλαδή μπορώ να το κατανοήσω ως κατάσταση, δυσκολεύομαι όμως να το μεταβολήσω, γιατί μπαίνω μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος μου είναι εξαιρετικά ανίκιος. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό, γιατί πίσω από όλα αυτά δεν υπάρχει ένα γιατί, γιατί να γίνει όλα αυτά. Βεβαίως τα γιατί τα λένε άμαθοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο παρελθόν, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει ενδεχομένως μυρωδιά τις προκλήσεις του νέου καιρού, και η απάντηση είναι η εξής. Έτσι λέει, μπορώ να πουλάω περισσότερο. Μπορώ να πουλάω 24 ώρες το 24ωρο. Ποιος έλεγε, η Ντόλι Πάρτον που πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα, που έλεγε, ξέρετε, αυτά που λέτε ότι ας πούμε οι δυσκολίες που έχω περάσει, έχω περάσει τρεις χειρότερες στο παρελθόν, πλην όμως δεν τα ήξερε κανείς, γιατί τότε ο κόσμος δεν λειτουργούσε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, διότι η Ντόλι Πάρτον ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Τέλος πάντων, η ψηφιακή κλόνη που έχει δημιουργήσει αυτό το πρώτο hologram, ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν τέτοιες εταιρείες και έρχονται να προσφέρουν τόσες υπηρεσίες οι οποίες μοιάζουν παράξενες. Μπορούν να ετοιμάσουν τον ψηφιακό κλόνο σου, μπορούν να σε κάνουν να μιλάς σε 140 διαφορετικές γλώσσες, μπορούν να βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν ας πούμε ταξιδιώτες σε διάφορα αεροδρόμια του κόσμου, μπορείς να τους πάρεις για να σε ξεναγήσουν σε μουσεία, μπορούν επίσης να γίνουν υπάλληλοι στα καταστήματα. Τέλος πάντων, μπορεί κάποιος, ακόμη και αν προσφέρει ας πούμε υπηρεσίες, να μην τις προσφέρει ακριβώς αυτός, αλλά να τις προσφέρει ο ψηφιακός κλόνος του. Για την ώρα, και λέω για την ώρα γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, όταν ας πούμε αυτή την εκπομπή θα μπορούσε να την κάνει ένας ψηφιακός κλόνος. Τάσο, δεν ξέρω τη δικιά σου τη δουλειά, θα μπορούσε να την κάνει ένας ψηφιακός κλόνος. Δυστυχώς εμείς δεν θα καθόμαστε, μάλλον θα καθόμαστε, αλλά δεν θα καθόμαστε στην εργασία μας, θα καθόμαστε στο σπίτι μας και θα έρθουν εκείνες οι αποφράδες μέρες όπου θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα λέμε τι έχουμε να κάνουμε αυτό το πρωινό, και η απάντηση θα είναι τίποτε απολύτως, και το τίποτε απολύτως για μας που είμαστε μισθωτοί σημαίνει τίποτε απολύτως ας πούμε και στο ταμείο προκειμένου να παλέψουμε τη ζωή μας. Τέλος πάντων, για την ώρα οι εταιρείες που χρησιμοποιούν AI, μέσω της AI ψηφιακά αντίγραφα, και ελπίζω να χρησιμοποιώ σωστά την ορολογία, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη, προσπαθώ, διαβάζω και προσπαθώ να τα καταλάβω όλα αυτά, ζητούν την έγκριση του εργαζόμενου. Θα σταθεί κάποιος μια μέρα μπροστά στον τάσο και θα του πει, καλημέρα σας κύριε Τριανταφύλου, μπορώ να έχω ένα ψηφιακό σας αντίγραφο? Οι περισσότεροι κλωτσάνε. Χρειάζεται να εξηγήσουμε το γιατί. Ακόμη και αν υποθέσουμε, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που αυτές τις πρακτικές τις υπερασπίζεται, και να σας πω και κάτι, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και θετικές διαστάσεις σε όλο αυτό, αν και δεν βλέπω τίποτε θετικό σε έναν κόσμο που έχει μια ξέφρενη πορεία και δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όμως ας έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό. Μπορεί να υπάρχουν και δεύτερα πράγματα, δεύτερες σκέψεις, οι οποίες πραγματικά αναφέρουν και κάποιο ωφέλη στους εργασιακούς χώρους. Λέμε τώρα, είναι κάτι τόσο ανίκιο, μοιάζει να είναι τόσο μακριά από υπαρξιακές αναταράξεις τις οποίες ενδεχομένως με κάποιο τρόπο τις έχουμε
ψιλοχαλιναγωγήσει, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει περίπτωση, μας βάζει μέσα σε κάτι το οποίο πραγματικά δεν είχαμε φανταστεί και βεβαίως είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν συνενούν στο να γίνει κάτι τέτοιο. Εκεί που κάνει θράψη ο ψηφιακός κλόνος είναι στη συμπαθή τάξη των influencers, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς πρέπει συνέχεια να τροφοδοτούν τα μέσα τους με περιεχόμενο, συνεπώς γιατί να το κάνουν οι ίδιοι και όχι οι ψηφιακοί κλόνοι τους.

0: bastard.
1: Και από την άλλη, ακούστε τώρα τι είπε ο J.D. Vance, ο οποίος, ας μην έχουμε καμιά αμφιβολία, είναι ένας τετραπέρατος άνθρωπος. Μίλησε στο podcast του Bryce Crawford. Ο Crawford δεν είναι επεξεγέλασε, είναι μόλις πραγματικά, είναι 22 ετών, ευαγγελικός, σκληροπυρηνικός χριστιανός, ο οποίος του έκανε τέτοιου τύπου ερωτήσεις, έτσι. Αυτά ενδιαφέρουν τον ίδιο, αυτά ενδιαφέρουν προφανώς και το κοινό του, επειδή ο J.D. Vance ξέρει σε ποιον μιλάει και επίσης ξέρει πώς να τα πει. Δήλωσε ότι κάνει όσο περισσότερο έργο Θεού μπορεί η βοήθειά μας και λέει, αν αυτό οδηγήσει στις έσχατε μέρες, εντάξει λέει, δεν αποκλείεται λέει και να έρχονται, γιατί ο Crawford τον ρώτησε. Ακούστε τώρα συζήτηση. Ακούστε τώρα συζήτηση στην οποία έχει λάβει μέρος ο αντιπρόεδρος μία από τις μεγαλύτερες χώρες του πλανήτη. Δηλαδή εκεί πέρα, δεν ξέρω, καίγεται η φλάτζα. Δηλαδή λες, βρίσκομαι στο μη περαιτέρω. J.D. Vance σαν πρόσωπο μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Αλλά όταν είσαι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δεν είσαι το πρόσωπο που πιστεύει ότι θέλει, γιατί ταυτόχρονα είσαι και ένας θεσμός. Δεν ξέρω αν και άλλοι κάνανε αυτά τα καμώματα. Τι να σας πω, νομίζω ότι έχουν κάτι το πρωτοφανές όταν πηγαίνεις να μιλήσεις στο podcast ενός θρησκόληπτου χριστιανοταλιμπάν, ας πούμε, κατά το κοινό λεγόμενο, ο οποίος τον ρωτά εάν πιστεύει πως ο κόσμος βρίσκεται στις έσχατες ημέρες. Ερώτηση που γίνεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Και εκείνος να απαντά ότι νομίζει πως υπάρχουν πράγματα στον κόσμο που τον κάνουν να νιώθουν, ας πούμε, πως δεν θα σοκαριζόταν, δεν θα τον σόκαρε, εάν διαπίστωνε πως ο Αντίχριστος περπατά ανάμεσά μας. Τώρα αυτά φεύγουν στον αέρα, τα κουβεντιάζουμε, ας πούμε, στην άλλη γωνιά της γης, στα πρωινά προγράμματα, ας πούμε. Παράλληλα μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ πέρα να δείτε έξυπνοι χειρισμοί, διότι ναι, αλλά και όχι, διότι υπάρχει όλο αυτό εδώ το αντιχριστιανικό, αυτή εδώ η αντιχριστιανική, ας πούμε, σανς. Λέει ότι δεν μπορεί, ας πούμε, όπως κάποιος γνωστός του να τη χρησιμοποιεί ως σύμβουλο γάμου. Τι να κάνουμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε σήμερα, για παράδειγμα, να μιλήσω, ξέρω εγώ, στον σύζυγό μου, του οποίου έχω να του μιλήσω, ξέρω εγώ, τον τελευταίο 1,5 μήνα, γιατί μου έκανε το τάδικε, το chatbot, ας πούμε, σου απαντά. Αυτό το θεωρεί κάπως σατανικό, γιατί σύμφωνα με τον J.D. Vance, όταν αποκόπτεις εντελώς τον άνθρωπο από το κοινωνικό στοιχείο για το οποίο ο Θεός τον δημιούργησε, αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό. Τέλος πάντων, τον ρώτησε και άλλα πράγματα. Αν βρέθηκε κοντά σε περιβάλλοντα που ήταν πνευματικά σκοτεινά, και εκείνος είπε πως έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, όπου συζητιώνται διάφορα ζητήματα, και όταν κάποιος λέει ή κάνει μια παρατήρηση, νιώθω μια σκοτεινή ατμόσφαιρα γύρω μου. Βεβαίως, αυτή τη σκοτεινή ατμόσφαιρα, σε αυτή τη συζήτηση, η οποία ήταν εντελώς έξω από τη λογική, δηλαδή να πιέζει εκείνο το όριο. Τι να το πιέζει, το έχει σπάσει, ας πούμε, το όριο της κόκκινης γραμμής. Ήταν όλα ok, βρε. Επίσης τον ρώτησε ο οικοδεσπότης του πώς στάθηκε απέναντι στη δημιουργία με AI της εικόνας του Τραμπ ως Ιησού Χριστού, γιατί αυτό τους ενόχλησε. Θυμάστε εκείνη την ομορφιά. Masterpiece, αριστούργημα. Παρά το γεγονός ότι την κατέβασε από το Truth Social, τώρα αυτή έχει τόσες αναπαραγωγές που προφανώς την έχει δει ο κόσμος όλος, και η απάντηση του J.D. Vance ήταν ότι αυτό προφανώς έγινε γιατί ο πρόεδρος αγαπάει πάρα πολύ τον κύριό μας.

2003 και η Γιόλα Τέγκο ηχογραφούν το Today is the Day σε δύο εκδοχές. Αυτή είναι η Noisy εκδοχή. Συνήθως ακούμε την άλλη, αλλά σήμερα δεν ξέρω. Σηκώνει με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Και βεβαίως η Αμερική δεν είναι μόνο αυτοί οι φανατικοί, ξέρω εγώ, που κάνουν διάφορα podcast και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και που καλούν τον Αμερικανό πρόεδρο και εκείνος πηγαίνει και εκείνος σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τις έσχατες ημέρες της ανθρωπότητας απαντά ότι δεν θα παραξενευόταν καθόλου αν ο Αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας. Υπάρχει όμως και μια άλλη Αμερική. Χθες ανακοινώθηκε πως πέθανε η Gloria Steinem, ήταν 92 ετών. Είναι η γυναίκα η οποία σφραγίζει με την προσωπικότητά της στο φεμινιστικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 60 πραγματικά χρόνια ακτιβισμού, συγγραφέας, προφανώς δημοσιογράφος, πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη. Δίπλα της, όπως ανακοινώθηκε στο επίσημο account που είχε στο Instagram, βρίσκονταν πρόσωπα τα οποία την αγαπούσαν και τα αγαπούσε, και όπως ήταν γνωστό, ήταν μέχρι το τέλος, ρε παιδί μου, επί των επάλξεων, δηλαδή μέχρι την τελευταία τη στιγμή έκανε παρεμβάσεις για διάφορα ζητήματα κοινωνικά και για ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις έμφυλες ταυτότητες και προφανώς με τα δικαιώματα των γυναικών. Η Gloria Steinem γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1934 στο Τολέδο, το Οχάιο. Εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του δεύτερου κύματος φεμινισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ιστορία, ξέρετε, του γυναικείου κινήματος έχει ρεύματα, έχει τάσεις που πολύ τακτικά είναι και συγκρούονται μεταξύ τους, και προφανώς υπάρχουν και ιστορικοί αλλά και κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, κυρίως γυναίκες, οι οποίες τα έχουν μελετήσει. Όχι όμως μόνο γυναίκες, για να είμαι απολύτως έτσι σαφής. Τώρα, υπήρξε δημοσιογράφος, υπήρξε συγγραφέας, υπήρξε όμως και πολιτική ακτιβίστρια, και αυτή εδώ η εξωστρέφειά της είναι που έκανε την διαφορά, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στο να μεταφέρει στη δημόσια σφαίρα και στη δημόσια συζήτηση ζητήματα τα οποία ενδεχομένως κάποιες δεκαετίες πριν δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Αναπαραγωγικά δικαιώματα, πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών, ισότητα των δύο φύλων, και βεβαίως κατά τη διάρκεια της ζωής της, ακριβώς επειδή συνδύασε τη δημοσιογραφία με τον ακτιβισμό, ταξίδεψε πάρα πολύ στον κόσμο και συμμετείχε σε αναρρύθμιτες εκστρατείες που έχουν να κάνουν για ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες, τις φυλετικές διακρίσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει γράψει τα απομνημονεύματά της. Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει αυτόν τον μήνα, μέσα σε αυτόν τον μήνα, προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζω κάποια στιγμή να το δούμε και σε ελληνική μετάφραση.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το φεστιβάλ του κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον αγαπημένο του φεστιβάλ George Clooney, που θέλουν την απαραίτητη λάμψη. Είναι αυτή η λάμψη που τόσο πολύ μας στράβωσε, που κάποια στιγμή λέμε δεν μπορούμε άλλο ρε παιδιά, δεν αντέχουμε τόση λάμψη. Πραγματικά δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει εκεί. Προφανώς θα προσπαθήσω να μάθω μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν έχουν να κάνουν με τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί και όχι τι ακριβώς ας πούμε συμβαίνει με τις ταινίες. Στα καλά του καθουμένου μαθαίνεις για το μαύρο ταυτά που φόρεσε η Αμάλ Κλούνεϊ και το κουστούμι που διάλεξε ο σύζυγός της για τις μαύρες γόβες από λουστρίνη και τέλος πάντων ποιος της χτένισε τα μαλλιά της, αλλά δεν έχεις μάθει τίποτα άλλο ό,τι αφορά το τι τελικά απέχτηκε. Ίσως να μην το έχω ψάξει κι εγώ καλά, ας μην είμαι τόσο αφοριστική, αλλά σε γενικές γραμμές όλη αυτή εδώ η ιστορία με τη Βενετία και ο τρόπος με τον οποίο αυτό εδώ το αφήγημα του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού φεστιβάλ νομίζω ότι είναι δεύτερο τη τάξη, έτσι αμέσως μετά προφανώς τις Κάνες, σ' αφήνει λιγάκι άναυδο, σ' αφήνει λιγάκι αδιάφορο, γιατί τέλος πάντων στο σινεμά αυτή την εποχή συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Στο μεταξύ, αν κάποιος από εσάς υπήρξε χθες γενναίος και είδε το Fatherland, πήγε δηλαδή στα θερινά σινεμά, σε ένα από τα δύο τα οποία προβάλλονταν, και το είδε, δέχτηκε ας πούμε να κάτσει κάτω από το υπόστεγο και υποθέσουμε ότι δεν σταμάτησε η προβολή, μας πει λιγάκι πώς του φάνηκε, γιατί τέλος πάντων είναι πάρα πολύ, είναι μία από τις ταινίες οι οποίες έχω την εντύπωση πώς θα συζητηθεί. Και μέσα σε όλα αυτά, μια μεγάλη πραγματικά μορφή της τέχνης, ο Μαουρίτσιο Κατελάν, ο οποίος, ξέρετε, πολύ τακτικά είναι εκείνος ο καλλιτέχνης ο οποίος έχει βρεθεί μπροστά σε αυτή τη συζήτηση του τύπου «έλα τώρα αυτό το πράγμα είναι ας πούμε τέχνη με τα ταριχευμένα άλογα, ξέρω, τα χέρια να βγαίνουν από τον τοίχο, τον Άνω Χίτλερ ο οποίος προσεύχεται και βεβαίως τη φοβερή μπανάνα έτσι, η οποία είναι κολλημένη σε ένα τοίχο με, αυτές τις, με κολλητική ταινία, αυτές που χρησιμοποιούν, ξέρω, τα μαστόρια όταν εν πάση περιπτώσει κάνουν εκεί τα μαστορέματά τους και προφανώς και μάλιστα ήταν μια και δύο φορές που κάποιος ξεκόλλησε και έφαγε την μπανάνα, η οποία είναι ένα έργο τέχνης που μπορεί πάρα πολύ εύκολα να την κατασταθεί. Λίγο πολύ οι ιστορικοί της τέχνης το έχουν ψηλολύσει το ζήτημα αυτό, το έχω συζητήσει και με τον πολύ αγαπητό μου καθηγητή στην ιστορία της τέχνης, τον Άλκη Χαραλαμπίδη, για το από την στιγμή που αποφασίζει ένας καλλιτέχνης πως κάτι τέτοιο είναι τέχνη και χωρίς καθόλου να το έχουμε ζητήσει, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολιτιστικό φαινόμενο, στο οποίο βεβαίως μπορούμε να τοποθετηθούμε με τον α ή β τρόπο. Σε κάποιους αυτό μπορεί να αρέσει, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Στην περίπτωση του Καταλάν τα πράγματα είναι κάπως πιο περίπλοκα, με την έννοια του ότι όλα αυτά εδώ κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνουν και φτιάχνουν ένα αισθητικό σύμπαν, και αν κάποιος δει από κοντά ένα έργο τέχνης του, είναι πραγματικά αρκετά επιβλητικό. Δηλαδή δεν γίνεται να το προσπεράσεις, και όχι μόνο εξαιτίας της δημοφιλίας του καλλιτέχνη. Κάτι σου κάνει μέσα, και αυτό που σου κάνει δεν είναι κάτι καλό. Είναι κάτι βαθύτατα ανησυχητικό. Πρόκειται λοιπόν να ανοίξει μια ατομική του έκθεση στη νέα Εθνική Πινακοθήκη του Βερολίνου. Θα διαρκέσει έως τις 7 Μαρτίου του 2027. Μας φέρνει ξανά στο προσκήνιο μερικές από τις πιο σκοτεινές και εμβληματικές εικόνες του, ο γονατισμένος Χίτλερ, ο πάπας που έχει χτυπηθεί από μετεωρίτη, το παιδί του Kinder Grass, τα περιστέρια στην οροφή και μια μικρότερη πύλη του Βραδεβούργου, και έδωσε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στην οποία έχει πει το εξής φοβερό. Κοιτάξτε, λέει, να δείτε, ξέρω ότι το έργο μου έχει σχολιαστεί έτσι και αλλιώς. Θέλω όμως να σας πω ότι το έργο μου ήταν πάντα σοβαρό. Το πρόβλημά μου είναι ότι οι άνθρωποι συχνά σταματούν στο αστείο. Και μάλιστα έδωσε, με αυτό λένε, οι τέλος πάντων όσοι παρακολουθούν από κοντά τα πράγματα του Κατελάν, το κλειδί για μια έκθεση που φαίνεται να ενδιαφέρεται να επαναλάβει όχι απλώς έτσι, τις παλιές γνωστές επιτυχίες του, αλλά μια έκθεση που κατά κάποιο τρόπο φτιάχνει ένα αφήγημα γύρω από αυτές. Να δει δηλαδή τι μπορεί να πιστεύει και τι μπορεί να θεωρηθεί τέχνη πίσω από τη φάρσα.

0: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών πήγε και όλα σε 9 και 8 πρωτολεπτά μέχρι τις 9.30 μαζί. Τα Οστρέντα φίλοι στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και στο φεστιβάλ της Βενετίας. Ξέρουμε ότι θα προβληθεί ένα αφιέρωμα στον Νίνο Ρότα. Αλλά βεβαίως και αυτό εδώ το ντοκιμαντέρ για τον Elon Musk, όπου διαβάζω πως ο David Byrne έγραψε ένα τραγούδι το οποίο είναι αποκλειστικά στους στίχους, χρησιμοποιεί αποκλειστικά στους στίχους μόνο δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Μάσκ. Έχω πάθει πλάκα. Μπράβο ρε David Byrne, αυτό είναι φοβερό. Να μαζέψεις όλο αυτό το πράγμα, το οποίο είναι λιγάκι σαν βούρκος μέσα στον οποίο πρέπει κανείς να κολυμπήσει. Τέλος πάντων, είναι το τραγούδι Let Me Sell You a Dream. Θα ακουστεί σε αυτό το νέο ντοκιμαντέρ του Alex Kibney για τον επικεφαλής της Tesla. Έδωσε μια συνέντευξη ο David Byrne γι' αυτό και εξήγησε ότι είχε ζητήσει αρχικά από τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ χαρακτηριστικές ατάκες του Musk και στη συνέχεια ζήτησε ακόμη περισσότερες και από αυτές προέκυψαν τελικά οι στίχοι. Έτσι, ζήτησα, λέει, καλές ατάκες από τον Αριανό και βρήκα, λέει, κι άλλους online, είπε αναφερόμενο σαρκαστικά στις φιλοδοξίες του Μάσκ και τον Άρη. Έτσι, εξής, γι' αυτό και Αριανός, είναι φοβερό αυτό, όλο αυτό έτσι. Να είναι μια κριτική η οποία όχι απλά δεν έχει τοξικότητα, έχει τρομερό χιούμορ και μπορεί να είναι και αμήλικτη την ίδια στιγμή. Και είμαι σίγουρος, λέει, ότι του αρέσει να πετάει αυτές τις τριλές δηλώσεις, συνεπώς αυτές έγιναν στίχινο, αλλά λόγια δικά του, χωρίς κανένα απολύτως σχόλιο, χωρίς καμιά δική του παρέμβαση. Το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι το τραγούδι αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και τα Όσκαρ, να διεκδικήσει δηλαδή μια υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το 2027, και αν συμβεί αυτό, θα είναι και η πρώτη φορά που ο David Byrne θα βρεθεί στις υποψηφιότητες μετά το 1988. Από τότε σκεφτείτε πόσες ζωές έχουν περάσει, όταν είχε κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για την ταινία «Ο τελευταίος αυτοκράτορας», με τον Ρίτσι Σακαμότο προφανώς και τον Κονγκ Σου.

Εδώ είμαστε. Ο φίλος μου, μεταφραστής Χριστόδουλος Λιθαρής, ξεκαθαρίζει σήμερα με ένα post του κάτι το οποίο ίσως να έχει μια κάποια σημασία. Προφανώς περισσότεροι γνωρίζετε τη φράση «γυναίκα χρειάζεται έναν άνδρα όσο ένα ψάρι χρειάζεται ένα ποδήλατο». Μια φράση η οποία λανθασμένα έχει αποδοθεί στην αείμνηστη Gloria Steinem που πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και η ίδια η Στάνη το έχει πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι δικό μου παιδιά, σας παρακαλώ μην το χρεώνετε. Είναι μια φράση η οποία επινοήθηκε από την Ειρίνα Νταν, η οποία όταν ήταν φοιτήτρια, το έγραψε παραφράζοντας έναν άγνωστο σε εμάς φιλόσοφο που είχε πει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται το Θεό όσο ένα ψάρι χρειάζεται ένα ποδήλατο. Στο μεταξύ, εντάξει, είναι καταπληκτικό από διάφορες απόψεις, ωστόσο δεν ήταν της Gloria Steinem και ίσως σήμερα να υπάρξουν διάφορα τέτοια κείμενα που το χαρακτηρίζουν για αυτήν την πρωτοπόρα γυναίκα του δεύτερου κινήματος του φεμινισμού, η οποία πραγματικά δούλεψε για να έχουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο. Και πάμε τώρα σε αυτό το καλύτερο αύριο, το οποίο δεν ξέρω αν έχει έρθει. Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο έρχεται να μας ξεκαθαρίσει το εξής, ότι μπορεί τα συμπτώματα που έχουμε να θυμίζουν burnout, θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι δεν είναι burnout, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι rust out. Εγώ πιστεύω ότι τα έχουμε και τα δυο μαζί, μπορεί να έχουμε και μερικά ακόμη. Το rust out έχει αυτή την εργασιακή εξάντληση. Είμαστε μονίμως πειρεσμένοι. Περιγράφει μια κατάσταση κατά την οποία ένας εργαζόμενος αισθάνεται διαρκώς υποαπασχολούμενος, πνευματικά υποκινημένος και μπορεί να εργάζεται κανονικά και να φαίνεται ακόμη και απολύτως λειτουργικός, όμως κατά βάθος δεν συμμετέχει σε τίποτε. Απλώς δεν τον ενδιαφέρει τίποτε πια. Θυμίζει burnout, αλλά είναι μια άλλη κατάσταση. Σημαίνει, κάνεις τη δουλειά σου χωρίς ενέργεια, κοιτάς διαρκώς το ρολόι σου, έχει εξαφανιστεί η περιέργειά σου, έχεις γίνει πιο κοινικός και πολλοί αναρωτιούνται αν υπάρχει αντιμετώπιση. Όλο και κάποια αντιμετώπιση θα υπάρχει. Βάζεις την ανάγκη να δουλέψει, πώς το λέγαμε, το ολόγραμμα. Ο ψηφιακός κλόνος και τελειώνει η ιστορία. Το σημαντικό λέει είναι να αναγνωρίσετε τι πραγματικά σας κινητοποιεί και τι σας αποθαρρύνει στη δουλειά σας. Ούτε μία αντίρρηση όμως αυτό το πράγμα το οποίο είναι τόσο περίπλοκο όσο η σχέση με την εργασία και η σχέση με τον εαυτό μας. Τι να κάνουμε ρε παιδιά τώρα, μερικές φορές δεν χωράει μέσα σε τόσο πια συγκεκριμένους όρους και το πράγμα μπορεί να είναι πολύ πιο μπερδεμένο και πιο περίπλοκο.

Λοιπόν, πάμε για το τέλος. Για κάποιους ανθρώπους, πρόσωπα, όπως ήταν προσωπικότητες η Gloria Steinem, ξέρω εγώ, ή ενδεχομένως κάποιοι θεωρούν προσωπικότητες όπως η Άννα Γουίντουρ κάπως το ίδιο σημαντικές, και σήμερα πραγματικά εντυπωσιάζουμε. Μπορεί και να είναι και προφανώς στο χώρο της έτσι ένα πρόσωπο που αληθινά για 37 χρόνια πρωταγωνίστησε, εκείνο που έστησε αυτό εδώ το ακατανόητο για τα δικά μου μάτια με τα γκαλά. Είναι εκείνη που δούλεψε παρασκηνιακά προκειμένου να τιμηθεί ο Τζον Καλιάνο, μια ιστορία η οποία οδηγήθηκε σε μια ακύρωση εξαιτίας των τοξικών, βαθύτατα ρατσιστικών και δηλητηριασμένων απόψεων που είχε εκφράσει κάποτε ο Τζον Καλιάνο. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό. Υπάρχει ένα κείμενο σήμερα που τα σχόλια αυτά τα χαρακτηρίζει φαρμακερά. Δεν είναι φαρμακερά τα τοξικά ρατσιστικά σχόλια. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από ένα φαρμάκι. Είναι κάτι, είναι μια πολιτική στάση. Και μάλιστα, τέλος πάντων, προκειμένου αυτό εδώ να, με κάποιο τρόπο να τεκμηριωθεί, λέει ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε το έργο κάποιων από τις προσωπικότητες, και μη σας πω τώρα με ποιους αρχίζει και συγκρίνει τον Τζον Καλιάνο, ο οποίος πραγματικά μπορεί να είναι ένας απίστευτος σχεδιαστής μόδας, όμως δεν είναι ο Παμπλό Πικάσο, δεν είναι ο Ελία Καζάν, δεν είναι καν ο Ρωμάν Πολάνσκι, διότι είναι πρόσωπα τα οποία αναφέρονται σε ένα κείμενο το οποίο προσωπικά με έχει αφήσει άναυδη. Ως εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, Τάσος Τριανταφύλου. Πες το, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Τάσος Τριανταφύλου λοιπόν ήταν μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, καλοφτάσαμε σε ένα σημείο το να θεωρούμε μια καταιγίδα πια αναπάντεχο και επικίνδυνο και... Χθες βράδυ με πιάσει καταιγίδα στο κέντρο και καθόμασταν με τη γυναίκα μου σε ένα περβάζι και κοιτάγαμε απλά τη βροχή, η οποία έπεφτε, εντάξει, ορμητική για κανένα τέρα το 20 λεπτό. Ο τρόπος, φταίμε και εμείς τα μίντια βέβαια, τα οποία κάνουν την τρίχα τριχιά ξαφνικά και λέμε γίνεται κόλαση ας πούμε, θα πνιγεί το σύμπαν. Θυμάσαι παλιότερα καλοκαιρινές μπόρες, στα εφηβικά χρόνια, στα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, την ανακούφιση του να πέφτει η θερμοκρασία, του να δροσίζεται η πόλη, του να αλλάζει λίγο το mood αυτό του τέλους του καλοκαιριού που μερικές φορές είναι ανυπόφορο. Τώρα πώς γίνανε όλα ρε παιδί μου και μια βροχή θεωρείται ας πούμε το τέλος του κόσμου. Δεν ξέρω. Προς το παρόν θα σας πω ότι είναι ο Τάσος Τριανταφύλου στον ήχο, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ 23-13-3-38-4-56, 9-58 κενό τα μηνύματα στο 54-160 και το Άγιο Viber 6-9-30-078-291. Πάμε.

0: Να, έχω και την καρκίνη εδώ, πιάσαμε ψηλή κοκό. Την κουβέντα για το που πάει ο κόσμος στο σύμπαν, ε.
1: Κοιταζόμαστε με την άβυσσο. Οπότε... Πώς έλεγε ο Νίτσε, είναι η στιγμή που έχει γυρίσει άβυσσος να μας κοιτάξει.
0: Ναι, όντως αυτό είναι τώρα. Και είναι κατάματο αυτό, η ματιά και σε σοκάρει. Αλλά όντως ο κόσμος πάει σε μια βεβαιότητα. Θα μου πεις, παλιά ήξερες που πάει ο κόσμος? Όχι, κάθε εποχή έχει τις δικές της αβεβαιότητες.
1: Α, και τις δικές της αβύσσους.
0: Αβύσσους ακούω.
1: Ναι, σε
0: με τρομάζεις πρωί-πρωί.
1: Τι να κάνω.
0: Θα βάλω τραγούδι εδώ πίσω. Βάλε γρήγορα ένα τραγούδι.
1: Συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, ξεκινάει η πανήγυρη των πανηγύρεων και δεν εννοώ την ίδια την έκθεση, εννοώ τα πέριξ της εκθέσεως, αυτή η εικονική πραγματικότητα που στολίζονται, ντύνονται, καθαρίζονται τα πάντα, κλαδεύονται, φυτεύονται. Εξαφανίζονται τα αυτοκίνητα, ρε φίλε, δηλαδή αυτό το πράγμα κάθε χρόνο που βγαίνουν εδώ οι γερανοί και μαζεύουν τα αυτοκίνητα. Τι ενοχλούν τα αυτοκίνητα τώρα, πού να πάνε οι άνθρωποι που μένουν εδώ, πού να τα πάνε τα ρημάδια τα αυτοκίνητα, αυτοί που έχουν κάρτα κατοίκου και παρκάρουν, δηλαδή είμαστε με τα καλά μας κάθε χρόνο, αυτή η εικονική πραγματικότητα. Δεν καταλαβαίνει κανείς, διαχρονικά το λέω αυτό το πράγμα, πώς αυτό είναι εξωφρενικό που συμβαίνει. Πώς οι πόλεις οφείλουν να συνεχίσουν τη ζωή τους ακόμα και στις πανηγυρικές ενάρξεις. Εκθέσεις οργανώνονται και εγκαινιάζονται παντού στον κόσμο. Δεν αναστατώνεται τόσο πολύ η ζωή μιας πόλης. Δεν κουβαλάς 3.500 αστυνομικούς να μας φυλάξουν από τι, ποιος είναι ο εχθρός μεταξύ μας.
1: An old wind blows in a new night, dismantling the plans of the foresight. But old friend war, he smell out a date. We can't get past the habit of the hate dictate. A time grows precious, it is a precious time. Time is a hook and we're on the line. So tell me quick, who'll apply the brake? As if we start rolling, don't know what it's gonna take. See who is in the house to stop the boom, bit boom. Seems it's only us, son, and give me some room. On the vibe phone to get the people together. As there's a chance that we're losing the forever. Again, again, I'm found fighting with another, a friend, a foe, a brother, sister, or a lover. I appeal to my race. This is the test. Remember your humanity, forget all the rest.

Εκτός από τους σταθμούς του μετρό που θα κλείσουν, γιατί θα κλείσουν σταθμοί του μετρό αύριο. Εκτός από τα αυτοκίνητα που θα εξαφανιστούν από όλο το κέντρο που βρίσκεται κοντά στην έκθεση. Εκτός από το αστυνομοκρατούμενο σιδερόφραχτο φουσάτο που είχε αρχίσει από χθες με κλούβες έξω από το δημαρχείο της πόλης. Κλούβες στον ΜΑΤ έξω από το δημαρχείο της πόλης, ρε φίλε. Θέλει κανείς να σκοτώσει τον δήμαρχο, δεν το καταλάβει αυτό. Μου λέει ο Σπύρος εδώ, κάτι που δεν το ξέρα, ότι κλείνει το πανεπιστήμιο με λουκέτο για τους εργαζόμενούς του. Δεν μπορεί να πας να κάνεις τίποτα. Αν είσαι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, άντε ο φοιτητής πες, ακόμα δεν έρχεσαν και τα μαθήματα, αλλά οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σταματάνε, λέει, τις δραστηριότητές τους από το μεσημέρο απόγευμα της Παρασκευής μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Το έχεις ξανακούσει πουθενά αυτό στον κόσμο? Ειλικρινά πες μου. Όχι, έλα πες μου δηλαδή. Μια πόλη να παραλύει εντελώς για τρεις μέρες. Εντάξει, θα δουλέψουν τα σουβλατζίδικα, θα μου πεις, θα δουλέψουν τα μπουζούκια και όλα αυτά. Αλλά έλεος κάπου.

0: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

Λοιπόν, μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι η Πατρίδα του Παυλικόφσκι, που παίζεται βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάνες. Παίζεται από χθες και περιμένω πώς και πώς να τη δω. Και θέλω να τη δω και σε θερινό, γιατί ακόμα νομίζω ότι το καλοκαίρι θα κρατήσει, πέρα από αυτά που λέγαμε στην αρχή. Δεν έχει φέτος πολύ μεγάλες ταινίες, δεν είχε το καλοκαίρι, οπότε και το Φιόρδ και η Πατρίδα είναι αυτά για τα οποία κάνουμε αμάν και αμάν να πάμε σινεμά. Και το σινεμά, όπως σας έχω πει, έχει επιστρέψει ως τάση, ως άποψη, ως αντίληψη, ως ανάγκη των ανθρώπων, οι οποίοι πάνε και βλέπουν τα πάντα. Από Ταρκόφσκι μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, ξαναβλέπουν κλασικά αριστουργήματα στα θερινά σινεμά, και αυτό είναι υπέροχο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κουβεντιάζομαι με την Παρθενόπη τώρα. Εδώ μου στείλε ένα μήνυμα με αφορμή το αριστουργηματικό. Αριστουργηματικό κείμενο, η ζωή που δεν έζησα, που έγραψα. Σας το διάβασα όλο προχθές, το ανεβάσαμε και όλα σήμερα, το Αντώνη Ανδρουλιδάκη. Ένα κείμενο που με έχει βάλει, όχι εμένα μόνο, σε σκέψεις χιλιάδες ανθρώπους, για όλα αυτά που κάποια στιγμή μπορεί να σου χτυπήσουν την πόρτα. Και ειδικά όταν αρχίζεις πια να είσαι σε μια ηλικία η οποία δεν σου επιτρέπει, κοιτάς προς τα πίσω και είναι το πιο μακρύ το προς τα πίσω, όχι το προς τα μπροστά. Οπότε εκεί φρενάρεις λίγο και τα ξαναμετράς όλα με εντελώς άλλη ματιά, με εντελώς άλλο βλέμμα.

0: Είμαστε εδώ, είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά, είναι 9.58. Στα αυτάκια σας, στις πανηγυρικές ενάρξεις του Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη των ενάρξεων, οι υπόλοιποι ακολουθούν. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολλά τα ρατατζούμ που θα συμβούν και είναι και πολλοί βέβαια όλοι αυτοί που θα αφιχθούν. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το τι, πέρα από το πρόσκαιρο το οποίο θα ωφεληθεί η πόλη και το οποίο κανείς δεν αμφιβάλλει ότι είναι χρήσιμο και απαραίτητο, τα χρήματα δηλαδή που θα ξοδευτούν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ και τα λοιπά, μπουζούκια και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει και ένα μακροπρόθεσμο, αυτό που πρέπει να μας προβληματίζει και να μας βάζει σε σκέψεις για το τι γίνεται παρακάτω, δηλαδή πού πάει αυτή η ιστορία των υποσχέσεων, τι από αυτά τηρείται και τι είναι απλά για να περνάει η ώρα κάθε χρόνο. Μια επανάληψη δηλαδή των ίδιων ακριβώς πραγμάτων.
1: À Paris, sous la pluie, on s'est embrassé en anglais.

Λέγαμε λοιπόν για την πόλη, μια πόλη η οποία είναι των αισθήσεων και των παρεστήσεων αυτό το Σαββατοκύριακο. Περιμένω και τις δικές σας. Στείλατε ήδη δύο βιντεάκια, ένα εξαιρετικό με πρωινή βροχή στα Φλογητά και ένα εξαιρετικό με βραδινή βροχή σε ένα μπαλκόνι χθες στη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτά τα αισθήματα που γεννά μια μπόρα πρωινή βραδινή, μια μεταβολή η οποία έχει πάντα το νόημά της την κατάλληλη στιγμή όταν συμβαίνει. Μου λέτε κιόλας και θα με πούν πάλι γκρινιάρι που θα τα πω και μίζερο και τέτοια, ότι χθες στο σταθμό της Μίκρας έγινε το «Έλα σώσε με» στη Λασπουριά. Τα είπαμε αυτά, ελπίζω κάποιος να τα λάβει υπόψη του για τον κόσμο ο οποίος κυκλοφορεί εκεί και έχει ανάγκη από ένα στεγνό τουλάχιστον περιβάλλον, να το πω έτσι κομψά.

Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιστορία, η οποία είναι ιστερία κανονική, λανθάνουσα γλώσσα καμιά φορά, με τους αναπληρωτές και τα κενά στα σχολεία και όλα αυτά. Ακόμα και με την έλλειψη τακτοποίησης του θέματος της μεταφοράς των μαθητών. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο τώρα τριτοκοσμικά, να έχει ξεκινήσει άλλη μια χρονιά, να είμαστε στο ξεκίνημα μιας σχολική σεζόν και να συζητάμε τα αυτονόητα που θα πρέπει να είναι λυμένα για χρόνια, την ίδια ώρα που βρίσκουμε, ας πούμε, 3 δις για εξοπλισμούς.

0: Είμαστε εδώ και είναι το πρωινό της Παρασκευής που ο Σεπτέμβρης μετρά ημέρες 4, μειωμένες χρηματοδοτήσεις και περισσότερες αποχωρήσεις από ό,τι προσλήψεις από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λέει σήμερα το NGR. Να, αυτά είναι τα χαζά τα οποία τα διαβάζεις και είναι λίγο σαν θηλιά όταν ξέρεις ότι για άλλα πράγματα υπάρχει χρήμα.
1: Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours. Quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches. Et pour toujours.

0: Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à son oreille, ça le fait rire comme un soleil.
1: Είχε ένα εξαιρετικό κομμάτι σήμερα για τα data centers ο Δημήτρης Αναστασίου, για το νέο κίνημα των data centers. Η αντίθεση, λέει, στα data centers εξελίσσεται γρήγορα από τοπικό ζήτημα σε πολιτικό κίνημα εθνικής εμβέλειας στην Αμερική. Υπάρχει μια δημοσκόπηση του Economist που λέει ότι μόλις 19% των Αμερικάνων θα υποστήριζε την κατασκευή νέου data centers στην κοινότητά του. Δεν τα θέλουν γιατί ξοδεύεται άπειρο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Η άποψη του Bernie Sanders είναι σαν καταλύτης, λέει, λειτουργεί σε αυτή την ιστορία. Από το χειμώνα άρχισε να λέει όχι στην αυλή μου. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο στην Αμερική, μέσα στα κόμματα, κυρίως στο δημοκρατικό, που φωτίζουν αυτή την ιστορία και ζητούν πάγωμα τώρα των νέων data centers, γιατί θα καταστραφούν περιβάλλοντα και περιοχές. Υπάρχουν διαδηλώσεις που λένε stop data centers. Συγκλονιστικό είναι αυτό. Και βέβαια υπάρχει το χθεσινό, ότι έπεσε, κατέρευσε παγκόσμια το AI την ίδια στιγμή σε όλες τις πλατφόρμες. Αυτό είναι τρομερό από μόνο του. Και ένιωσαν όλοι πάλι ανάπηροι, γιατί δεν είχαν τον τζάταρο να τον ρωτήσουν τι να φάνε, τι να πιούνε κτλ.

9.58 πρωινό Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Στην πόλη έχει αρχίσει το πράγμα και σφίγγει. Όλοι θα είναι εδώ, λέει, ο καθένας με τα δικά του αφηγήματα. Έτσι γίνεται πάντα. Η Θεσσαλονίκη είναι τόπος αφηγήσεων αυτή την εποχή. Ακούει ο καθένας ό,τι θέλει και διαλέγει. Προς το παρόν, λέει, ο καιρός Σαββατοκύριακο θα είναι άκρος καλοκαιρινός, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς, θα έχετε μια ευκαιρία ακόμα να φύγετε από τις πανηγυρικές ενάρξεις. Από Δευτέρα το σκηνικό μεταβάλλεται και πάλι. Δεν αναμένονται βέβαια αξιόλογες βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα. Η συναυλία Νταλάρα που ακυρώθηκε χθες θα γίνει στις 8 του μήνα. Μέχρι τελευταία στιγμή ξέρω ότι προσπάθησαν να την κάνουν, επειδή έτυχε να μιλήσω χθες το απόγευμα με την Άννα Νταλάρα και τη ρώτησα. Η δική τους αίσθηση ήταν ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά. Τελικά η καταιγίδα ήταν πολύ μεγάλη για να γίνει κανονικά.

soleil de la rue de Bagnolet. Soleil de la rue de Bagnolet.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είχε ένα πολύ ωραίο κομμάτι σήμερα ο Νικόλος Σεβαστάκης στη Λάιφο που λέγεται «Παλιά ήταν καλύτερα». Για την νοσταλγία. Μαζί λέει με την αναλογική νοσταλγία βρίσκουμε και τα ρεαλιστικά σενάρια με προέλευση το συμβατικό κόσμο των θεσμών και της πολιτικής. Και όπως είπαμε λέει το φουτουρισμό των γκουρού της τεχνολογίας και της ανθρωπολογικής μεταμόρφωσης. Πράγματα λέει με τα οποία μπορούν να ταυτιστούν ούτε να συγκινηθούν οι πολλοί, εκτός από μικρά σχετικά ακροατήρια και μια ορισμένη επαγγελματική διευθυντική κάστα. Ούτε καν η Gen Z έχει ενθουσιαστεί με αυτό που υποτίθεται πως είναι δικός της κλήρος, απλά κολυμπάει και αυτή μέσα στο ρεύμα. Σε αυτή τη φάση λέει, της τεχνολογίας, της πολιτικής και των συστημάτων, η επιθυμία να ζήσει ξανά τη χώρα του 50 ή του 60 είναι κάτι άλλο από μια προβλέψιμη νοσταλγία διαφόρων ηλικιωμένων ανθρώπων. Στην Αμερική το τι καλά που ήταν τότε περιέχει προφανώς και νοσταλγία για τη φυλετική υπεροχή, για τους καιρούς που τα δικαιώματα των μαύρων ή άλλων ομάδων μάλλον δεν υπήρχαν. Και στα δικά μας περιέχει ακόμα και την αναπόλυση της ψευδούς ασφάλειας που προσέφερε ο αυταρχισμός. Να όμως που στη φυλή των νεότερων νοσταλγών της παπαδοπουλικής ευδαιμονίας προσμένουν το λιάκο τους. Πολύ ωραίο είναι ο Σεβαστάκης, πολύ ωραίο το γράφει αυτό.

Λοιπόν, έχει μια μηχανική βλάβη αυτή την ώρα σε ένα high speed πριν από τον Απόπλου, λέει, στον Πειραιά. Αυτό το πράγμα το ετοιμάζει να πας σε ένα νησί, ας πούμε, να το σχεδιάσει μήνες πριν, να είναι διακοπές τώρα, και να χαλάει στο παρατσάκ το πράγμα. Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα που πάντα έχει να κάνει με το πόσο γκαντέμις μπορεί να είσαι.

Επίσης με διασκεδάζουν πολύ τα αφιερώματα που γίνονται πάντα αυτή την εποχή στη Θεσσαλονίκη από τα αθηναϊκά μέσα που ψάχνουν τον εξωτισμό της πόλης στα πλωτά μπαρ της παραλίας, ας πούμε. Το ερωτικό στοιχείο, αυτό το ερωτικό στοιχείο, πολύ ερωτικό.

0: ερωτικά τελειώνουμε.
1: Όπως λέει και ο φίλος μου ο Στέλιος, το είχε πει κάποτε εκεί η Μελίνα Κανά, όταν τη ρώτησαν για την ερωτική Θεσσαλονίκη, τι να σου πω, λέει. Περπατάμε και τελειώνουμε. Αυτό. Αυτό είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, η ερωτική πόλη. Η ζωή μου σου φρόντισε τον ήχο, ο Γιώργος τουλάχιστον στο μικρόφωνο του 958. Θα είμαστε μαζί ξανά τη Δευτέρα που θα έχει περάσει η καταιγίδα των εγγενείων. Να είστε καλά. Να προσέχετε τους υπέροχους εαυτούς σας αυτό το Σαββατοκύριακο, ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρεόκαστρο ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Το 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 4 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Μωυσής, η Ροζαλία, ο Ωκεανός και η Ωκεανής. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 1958 ψηφίζεται ο νόμος 4000 που επέβαλε τη διαπόμπευση και το κούρεμα με την ψηλή των περίφημων Teddy Boydon. Παρά την αντίθεση του λαού προς τον νόμο, παρέμεινε ενεργός για 3 δεκαετίες. Ενώ το 1998 ιδρύεται από 2 φοιτητές του Stanford η εταιρεία Google που άλλαξε για πάντα το χώρο του διαδικτύου. Το 1824 γεννιέται ο Άντων Μπρούκνερ, αυστριακός συνθέτης και οργανίστας, γνωστός για τη συμφωνική και την εκκλησιαστική του μουσική. Και το 1896 γεννιέται ο Αντωνέν Αρτό, Γάλλος ηθοποιός, σκηνοθέτης, ποιητής και θεωρητικός του θεάτρου. Τα 44 έτη κλείνει σήμερα η Beyoncé, μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες του αιώνα που διανύουμε. Έχει λάβει 32 γκράμι, ενώ οι ειδικοί έχουν καταγράψει ότι η φωνή της διαθέτει το φωνητικό εύρος των 4 οκτάβων. Το 1974 απεβίωσε ο Μαρσέλ Ασάρ, Γάλλος θεατρικός συγγραφέας που πολλά από τα έργα του έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο με μεγάλη επιτυχία. 10 χρόνια μετά η Ελλάδα αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους ζωγράφους και χαράκτες της λεγόμενης γενιάς του 30, τον Γιώργο Σικελιώτη. Πολλά από τα έργα του βρίσκονται στο εξωτερικό, σε μουσεία και σε ιδιωτικές συλλογές. Σαν σήμερα το 1954 ο Elvis Presley έκανε τον ντεμπούτο του στο πιο διάσημο μουσικό ραδιοφωνικό σόου της αμερικανικής country μουσικής. Η εμφάνιση δεν άρεσε στο κοινό και ο μάνατζερ του είπε να επιστρέψει στη δουλειά του ως οδηγός φορτηγού. 2 εβδομάδες αργότερα όμως αυτός και η μπάντα του εμφανίστηκαν σε αντίπαλη ραδιοφωνική εκπομπή και έκανε πάταγο. Αυτό αποτέλεσε την πραγματική εκκίνηση της καριέρας του. Το 1976 οι Bee Gees ανέβηκαν στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 με το You Should Be Dancing. Το τραγούδι που αργότερα συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του Saturday Night Fever ήταν η πρώτη μεγάλη δίσκο επιτυχία τους και το πρώτο νούμερο 1 singles με τα χαρακτηριστικά φωνητικά. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. Είναι η ζωή Μούσιου, σαν να μην πέρασε μια μέρα, που φροντίζει για τον ήχο, όπως ήμασταν και χθες, έτσι και σήμερα. Σήμερα όμως θα έχουμε διαφορετική ροή εκπομπής και άλλους καλεσμένους και άλλες μουσικές. Από σήμερα ξεκινάει μια σειρά εκπομπών στις οποίες θα γνωρίσουμε και θα ακούσουμε μουσικούς να μιλούν για δουλειές και project τους που θα μπορούμε να ακούσουμε σε συναυλίες τους στο πλαίσιο του φετινού έκτου στη σειρά Annapolis World Music Festival. Σε εκπομπές αυτές θα είναι καλεσμένη μουσική από όλες τις συναυλίες του τριημέρου του φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου σε δημόσιες τοποθεσίες και μνημεία της Άνω Πόλης, αυλές, μνημεία, πύργοι, κήποι, πλατείες, σοκάκια και μπαλκόνια με θέα την πόλη, 9 διαφορετικές τοποθεσίες, 3 μέρες με όλες τις συναυλίες να έχουν ελεύθερη είσοδο, 13 συναυλίες στο σύνολο, συναυλίες σύγχρονης δημιουργίας που αντλούν έμπνευση από μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, νιώθω ιδιαίτερα τυχερή που θα μπορέσουμε να ακούσουμε και αυτό και άλλα δύο κομμάτια, γιατί είναι από έναν δίσκο που δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει. Η επίσημη κυκλοφορία του είναι στις 2 Οκτωβρίου του 2026 και είναι τιμή για την εκπομπή που ο Τάσος Κοφοδήμος και η Ιβόνη Μέλισσα μας έχουν παραχωρήσει 3 κομμάτια για να τα ακούσουμε πριν ακόμα την κυκλοφορία τους. Ο δίσκος θα έχει τίτλο «Κορμός». Σε λίγο θα μιλήσουμε με τους δύο μουσικούς. Θα μιλήσουμε για το δίσκο, θα μιλήσουμε για την συναυλία τους στις 10 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λατόμου, αλλά όλα αυτά θα σας τα πούμε και αναλυτικά σε λίγο.

0: πολύ τυχεροί που μπορούμε να ακούσουμε στην εκπομπή και πριν ακόμα κυκλοφορήσει μουσική από την καινούργια δουλειά που έχουν φτιάξει μαζί δύο μουσικοί πολύ γνώριμοι στην εκπομπή και πολύ αγαπημένοι. Είναι ο Τάσος Κοφοδήμος και η Ιβώνη Μέλισσα. Ήμασταν εδώ, ελπίζω να θυμάμαι καλά τη χρονιά, το 2023 στα τέλη που πρωτοακούσαμε την προηγούμενη δουλειά τους με γενικό τίτλο Μοίρα και να είμαστε λοιπόν εδώ τώρα. Μπήκαμε ήδη στο μουσικό υλικό του Κορμού και αυτή είναι μια νέα δουλειά της Ιβώνης Μέλισσα και του Τάσου Κοφοδήμου που θα είναι και ο κορμός της συναυλίας που θα παρουσιάσουν, που θα παίξουν στο πλαίσιο του Annapolis World Music Festival, αυτό το πραγματικά ξεχωριστό φεστιβάλ σε πολλές γωνιές της Άνω Πόλης με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους. Και ένα φεστιβάλ που μας συστήνει πάντα πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές παραγωγές, δουλειές και project. Ήθελα πολύ να μιλήσω με όλα τα σχήματα του φετινού Annapolis, γιατί κάθε φορά μαθαίνω καινούργια πράγματα. Ή άλλες φορές συναντώ γνώριμους μουσικούς που ήδη τους ξέρω σε νέα έργα τους. Και εδώ λοιπόν τώρα είμαι έτοιμη να πω καλημέρα στον Τάσο Κοφοδήμο που είναι στη μία τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα Τάσο.
1: Καλημέρα Αναστασία.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στην Ιβώνη που είναι στην άλλη τηλεφωνική γραμμή.
2: Καλημέρα Αναστασία.
0: Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι και θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω.

0: εκπομπή σου.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ο κορμός που γεννήθηκε και πώς γεννήθηκε. Να έλα Ιβόνη μου, πες μου.
2: Λοιπόν, με τον Τάσο όντως η πρώτη μας συνεργασία ήταν στο Μοίρα, που ήταν ουσιαστικά το ηχοτοπείο από μια θεατρική μουσικοχορευτική παράσταση βασισμένη στην Αντιγόνη. Από τότε λέγαμε με τον Τάσο ότι ανυπομονούμε να κάνουμε κάτι καινούριο, γιατί πραγματικά...
1: Χάσαμε την Ιβόνη, θα την ξαναβρούμε όμως. Στο μεταξύ, ο Τάσος...
0: Θα συνεχίσω εγώ να το πιάσω από
1: εκεί. Έλα, πιάσε το νήμα, Τάσο, και πες μου.
0: Ναι, οπότε θέλαμε να κάνουμε και μια άλλη δουλειά, πάλι σε ορχιστρικό ύφος, όπως είναι και αυτή η συγκεκριμένη δουλειά. Τη διαφορά ότι τώρα είχαμε και συνεργασία με μουσικούς από το εξωτερικό, δηλαδή με τον Μαχιάρ Ταχμασμπή στο τσέλο και την Ελάια Σκαρτίν στη βιόλα και στο κοντραμπάσο ο Θοδωρής Γιάρκας. Οπότε πλουτίσαμε τις μουσικές μας, ας πούμε, και με τη συμβολή και άλλων μουσικών που παίξαν ρόλο και στη διαμόρφωση του τελικού ήχου.
1: Και άλλων οργάνων επίσης που δίνουν και άλλες δυνατότητες. Και βέβαια
0: και,
1: δεν ξέρω.
0: Και συνθετικά το πήγαμε λίγο αλλού από τη μοίρα, ας πούμε, λίγο σε πιο ανατολίτικο, ας πούμε, ίσως στυλ. Με επιρροές σίγουρα από την Ανατολική Μεσόγειο, από την ευρύτερη περιοχή δηλαδή. Και σίγουρα βασιστήκαμε στους μύθους των δέντρων που περιβάλλουν το δίσκο. Δηλαδή, ανακαλύψαμε ότι πολλά δέντρα συνδέονται με πολλούς και ωραίους μύθους.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο που θέλω να ρωτήσω, και αν η Ιβόνη χάρη στη ζωή μου σιου, είναι πάλι στην παρέα.
2: Έχω επανέλθει.
1: Τα είπε καλά. τα είπε καλά ο Τάσος.
2: Εξαιρετικά, πραγματικά.
1: Λοιπόν, ωραία. Αυτό που ακούσαμε έχει την ονομασία Κέδρος. Αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο είναι ο Πλάτανος. Και μετά έρχεται ένας κράτεγος. Τι ακριβώς γίνεται, πόσα κομμάτια είναι αυτή η δουλειά και γιατί λέγεται κορμός? Ο Τάσος ήδη αποκάλυψε λίγο πριν ότι κάτι κάνατε εκεί με τα δέντρα, κάτι ψάξατε, κάπως εμπνευστήκατε. Πώς έγινε?
2: Νομίζω ότι και τους δύο αυτό μας εμπνέει να υπάρχει μια θεματική, μια ιστορία από πίσω. Θα να ξεκινήσουμε... Να αυτοσχεδιάζουμε γύρω από αυτό, να συζητάμε. Δηλαδή με τον Τάσο ουσιαστικά κάναμε ένα residency για μία εβδομάδα σε ένα στούντιο στο Άμστερνταμ, όπου ουσιαστικά συζητούσαμε και δικές μας εμπειρίες. Ήταν μία συνομιλία μουσικής, εξιστόρησης, αυτοσχεδιασμού. Και όλο το προηγούμενο καλοκαίρι μαζεύαμε ουσιαστικά ιστορίες από δέντρα που μας εμπνέουν, πολλές φορές φωτογραφίες από ίδια δέντρα που συναντούσαμε στις διακοπές μας. Και κάπως σιγά σιγά με την αφαιρετική μέθοδο καταλήξαμε σε αυτά τα 8 δέντρα και έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό στο δίσκο. Και ουσιαστικά το κάθε δέντρο, ανάλογα με το πώς είναι, γεωμορφικά δηλαδή, και τη μυθολογία που το συνοδεύουν, ίσως το που φυτρώνει, είναι και αυτό που μας έδωσε κάποια κλειδιά για το κάθε κομμάτι. Για παράδειγμα...
1: Πόσα δέντρα είναι λοιπόν? Είπαμε ότι είναι 8 δέντρα.
2: Είναι 8
1: δέντρα. Εγώ είπα
2: και
1: τα 3, ποια είναι τα άλλα 5? Για να κάνω εξάσκηση, να δω, Τάσο, θυμάστε.
2: Ο Τάσος είναι λοιπόν, καλός είναι... αυτό.
1: Θεσσαλός άνθρωπος είναι δυνατό να μην είναι καλός στα δέντρα.
0: Είναι η Δρύς, είναι η Δάφνη, είναι ο Λωτός, είναι ο Κυπάρισος και είναι και η Μυρτιά.
1: Εντάξει, τα είπες όλα. Και μετά είναι και ένας αυτοσχεδιασμός. Τώρα, εγώ επειδή σκεφτόμουν όταν κατάλαβα ότι η λέξη κορμός συνάδει με τα κομμάτια που έχετε φτιάξει και που είναι ονομασίες δέντρων, και ας το πούμε έτσι, στο πνεύμα της αίσθησης που σας δίνει το κάθε δέντρο και τα κομμάτια που έχετε φτιάξει, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, παιδιά, είναι ότι πώς η μουσική είναι μία κληρονομιά που έχουμε. Δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά ή προσπαθούμε να μάθουμε ή προσπαθούμε να ζήσουμε κυρίως την παράδοση που υπάρχει. Ένα κομμάτι παράδοσης στην ζωή του πλανήτη και

0: στη ζωή μας είναι τα δέντρα, δηλαδή αυτά που, όλα αυτά που είπε πριν από λίγο ο Τάσος, όλα αυτά που μας είπε ήδη η Ιβόνη, είναι κομμάτι του πολιτισμού μας, όχι του ανθρώπινου, λάθος το λέω, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος. Δηλαδή αυτό είναι ο κόσμος μας, είναι η γη μας, είναι και τα δέντρα. Κομμάτι που μας έχει παραδοθεί σε έναν κόσμο που καλούμαστε και να διαφυλάξουμε κιόλας.
1: Εννοείται. Και πόσα πράγματα μας προσφέρουν, γιατί κορμός ουσιαστικά έχει διπλή σημασία και στο δίσκο μας, διότι παραπέμπει και σε αυτό τον ξύλινο ήχο των οργάνων που υπάρχουν μέσα σε αυτό το δίσκο.
0: Πολύ σωστά, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
2: Κορμός είναι και ένα σώμα, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ προσωπικά το βλέπω και σαν αυτό που λέμε corpus στα λατινικά, ας πούμε.
0: Βλέπω και φιλόλογος τώρα. Να σας πω για μία ακόμα φορά ότι εκτός από σπουδαίος μουσικός, ο Τάσος Κωφοδήμος έχει τελειώσει τη σχολή, τη δικιά μου, έτσι, γιατί εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερη,
2: οπότε μπορώ να το πω.
0: Είμαστε και συνάδελφοι εδώ πέρα, απηθήτα, φιλολογικό, ξέρουμε εμείς, οπότε αμέσως πήγε στο corpus. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, όπως αυτό που είπες η Βόνη τώρα, τι ωραίο που είναι αυτό που είπες. Όλα τα όργανα που παίζετε είναι φτιαγμένα από ξύλο.
1: Κλείν μία εξαίρεση που θα την ακούσουμε σε λίγο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξαναπείτε μας πάλι ποιοι έχετε δουλέψει για το δίσκο, ποιοι έχετε παίξει στο δίσκο. Είναι συνθέσεις δικές σας, έτσι.
2: Ναι, είναι συνθέσεις δικές μας, εκτός από τον αυτοσχεδιασμό που όλοι συμμετείχαμε στη σύνθεση.
0: Ωραία.
2: Που με αυτό κλείνει και ο δίσκος κιόλας, με το μόνιμο τραγούδι Κορμός, σύνθεση Κορμός. Mm-hmm. Συμμετείχαμε, όπως είπαμε, ο Μαχιάρταχ μας μπει στο τσέλο.
0: Από ποια, να λέμε και τις καταγωγές τους, για να καταλάβουμε.
2: Ναι, ο Μαχιάρ είναι από το Ιράν.
0: Ωραία.
1: Είναι και στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή.
2: Η Λάια Σκαρτίν στη Βιόλα, η οποία είναι από την Καταλωνία.
0: Ναι.
2: Και ο Θοδωρής Ζιάρκας που είναι από εδώ, από την Ελλάδα. Mm-hmm. Η μίξη και η ηχογράφηση έγινε στο Sun Inside Studio στην Αθήνα με ηχολήπτη τον Δημήτρη Παλαιογιάννη. Το mastering έγινε από τον Βαγγέλη Αποστόλου. Και το artwork που ακόμα δεν το έχουμε προδώσει το έχει επιμεληθεί η Μαρίλη Παπαναστασάτου.
0: Με την οποία έχετε δουλέψει ξανά?
2: Δουλέψαμε, μας έκανε την αφίσα στην προπαρουσίαση που κάναμε στην Αθήνα στην Πλήθα το Νοέμβριο, που στην ουσία κάναμε την πρώτη δημόσια live εκτέλεση του δίσκου με το που ολοκληρώσαμε τις ηχογραφήσεις. Και ανέλαβε να κάνει την αφίσα. Στην ουσία είναι η πρώτη μας συνεργασία με τη Μαρίλη.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι, αφού ξανά ευχαριστήσω, γιατί ό,τι ακούμε είναι από δίσκο που δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα. Κυκλοφορεί στις 2 Οκτωβρίου, όμως, εκτός που ακούμε εμείς, τρία κομμάτια θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή από το δίσκο αυτό, θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί αυτός ο δίσκος θα είναι ο κορμός. Είναι ο τίτλος του δίσκου Κορμός και θα είναι και ο κορμός της συναυλίας που θα δώσετε και θα πούμε σε λίγο και όλες τις λεπτομέρειες στο πλαίσιο του Annapolis World Music Festival στις 10 Σεπτεμβρίου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πλάτανο.
1: Εννοείται.
0: Πάμε.

0: Υπέροχες μουσικές πραγματικά, είναι από τον δίσκο «Κορμός», έναν δίσκο που μπορούμε να ακούσουμε live στις 10 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν θα παίξουν όλα τα κομμάτια, αλλά πάντως θα είναι έτσι βασικό μέρος και θα είναι ουσιαστικά και η πρώτη παρουσίαση αυτή της δουλειάς τους. Στη συναυλία που θα δώσουν ο Τάσος Κοφοδήμος και η Ιβόνη Μέλισσα στο πλαίσιο του Annapolis World Music Festival στις 10 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λατόμου, ελεύθερη φυσικά είσοδος όπως και σε όλες τις συναυλίες του Φεστιβάλ Annapolis. Δεν θα είναι μόνοι τους εκεί στην παρουσίαση, θα είναι ένας ακόμα συνεργάτης τους που ήδη τον έχουμε ακούσει να παίζει στα δύο κομμάτια που παίξαμε στη σημερινή εκπομπή. Αν έχω κάνει κάτι λάθος, αν έχω πει κάτι λάθος, παιδιά, διορθώστε με.
1: Όχι, όχι. Ουσιαστικά στη συναυλία αυτή θα παίξουμε όλα τα κομμάτια του δίσκου.
0: Υπέροχα.
1: Θα τα παίξουμε όλα δηλαδή και τις 9 συνθέσεις. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε ολοκληρωμένο και με τη σειρά των κομματιών του. Όπως θα είναι.
0: Ωραία.
2: Απλά με τη μορφή, σίγουρα με τη μορφή τρίο αυτή τη φορά. Θα έχουμε μεγάλη χαρά να έρθει ο Μαχιάρ απευθείας από το Ιράν για αυτή τη συναυλία. Οπότε ναι, θα είμαστε οι τρεις μας.
0: Με το Μαχιάρ πώς γνωριστήκατε?
2: Με το Μαχιάρ σπουδάζαμε μαζί στο Κόνταρτς, που είναι στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Εγώ κάνω εκεί τον bachelor μου πάνω στη world μουσική. Και ο Μαχιάρ τελείωσε το μεταπτυχιακό του εκεί. Από την πρώτη στιγμή είχαμε ταιριάξει πάρα πολύ και σαν φίλοι και σαν ηχόχρωμα. Και ουσιαστικά αυτός ο δίσκος αποτυπώνει και μια συνεργασία χρόνων, μια φιλία χρόνων. Είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος μιας πολύ γνωστής μπάντας στο Ιράν που ονομάζεται Παλέτ. Και ουσιαστικά έτσι τον έχουμε κάνει και τακτικό ταξιδιώτη και στην Ελλάδα, που το αρέσει και πάρα πολύ.
0: Ωραία, πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι την επόμενη φορά μπορούμε να φροντίσουμε να έρθει στο στούντιο και να τα πούμε και εδώ. Μπορεί και εκείνες τις ημέρες που θα είναι το Annapolis, το φεστιβάλ. Θα το κανονίσουμε, παιδιά. Λοιπόν, για πείτε μας ξανά τα μουσικά όργανα τα οποία ακούμε στο δίσκο και ποιο από αυτά δεν είναι ξύλινο.
1: Βασικά θα πούμε αυτό που δεν είναι ξύλινο, είναι η τρομπέτα.
0: Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό.
1: Άρα είναι βιολί, βιόλα, λαούτο, τσέλο, κοτραμπάσο.
0: Ωραία. Ο Τάσος Κοφοδήμος, ο Τάσος παίζει λαούτο, σωστά?
1: Ναι, ναι, λαούτο στεριανό.
0: Ωραία. Η Ιβόνη.
1: Η Βόνη παίζει βιολί,
0: ωραία.
1: Η Λάια Σκαρτίν βιόλα και ο Μαχιάς Ταχμασμπή τσέλο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ο Θοδωρής Ζεζιάρκας κοντραμπάσο.
0: Κοντραμπάσο. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια μουσική και είναι μουσικές οι οποίες εμπνέονται από πολλές παραδόσεις. Την ελληνική παράδοση, την περσική παράδοση, της ανατολικής, ας το πούμε, Μεσογείου, της αρμένικης. Όλοι αυτοί οι κόσμοι, παιδιά, οι μουσικοί, πώς υπάρχουν μέσα σας? Νιώθετε ότι καμιά φορά είναι τόσο μπλεγμένοι η μία με την άλλη ή ξεχωρίζουν ακόμα και όταν εμπνέεστε και δημιουργείτε?
1: Κοίταξε, είναι μουσικές που τις έχουμε ακούσει γενικά, ενώ εντάξει, και ειδικά τώρα που είναι πιο εύκολο να ακούσει μουσικές από όλο τον κόσμο, υπάρχει αυτή η ευκολία δηλαδή στην ακρόαση. Mm-hmm. Και είναι κάτι που μας αρέσει κιόλας. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θεωρώ αυτή τη μουσική της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, ας πούμε, και λίγο πιο ανατολικά, τη θεωρώ πολύ, πολύ οικία. Mm-hmm. Σαν να την έχω ακούσει, ενώ δεν την έχω ακούσει δηλαδή κάπως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φαίνεται αυτό και στην μουσική εδώ, του ελλαδικού χώρου, ας πούμε, πόσες επιρροές έχουμε πάρει από τους γείτονές μας, ας πούμε, εδώ γύρω. Οπότε μου είναι κάτι προσωπικά πολύ, πολύ οικείο.
0: Το τι έχουμε πάρει και τι έχουμε δώσει κάθε φορά στη μουσική είναι κάτι που μάλλον δεν σταματάει, Ιβόνη.
1: Δεν σταματάει, θα γίνεται πάντα αυτό.
0: Έτσι.
2: Και επίσης κάθε μουσική έχει κάτι να προσφέρει, δηλαδή ένα μικρό πράγμα, ένα μικρό στοιχείο, το οποίο σίγουρα ο κάθε μουσικός πιστεύει ότι είναι κράμα όλων των ακουσμάτων του. Για παράδειγμα, και εμείς το δίσκο, όλες τις επιρροές που έχουμε κάπως τις ενώσαμε, τις αναμίξαμε και προέκυψαν διαφορετικά κομμάτια.
0: Mm-hmm.
2: Ξεκινήσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα το ένα κομμάτι, η Δάφνη, βασίζεται σε έναν οθωμανικό τύπο σύνθεσης, το οποίο κάπως με την ιστορία της Δάφνης, με την μυρωδιά της Δάφνης, με όλα αυτά μας τέριαξε έτσι. Ο Πλάτωνος που ακούσαμε βασίζεται σε έναν αρμένικο ρυθμό που ονομάζεται Τζούρτζουνα.
0: Mm-hmm.
2: Διότι έχει και μεγάλη παράδοση. Οπότε και εμείς σκεφτήκαμε τρόπους να ενώσουμε ουσιαστικά τις ιστορίες των δέντρων με τις ιστορίες της μουσικής που τα συνοδεύουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μην νομίζετε πως ξεμπερδέψατε με τη σημερινή εκπομπή. Θα κάνουμε και μία αναλυτική και μακάρι να μπορείτε να είστε και στούντιο, αλλά και να μην είστε. Έχουμε βρει εμείς τον τρόπο, θα έχω εκεί τη ζωή μου και εγώ, και άμα πέφτει η γραμμή θα την ξαναπιάνει αμέσως και θα μας τη δίνει. Στο μεταξύ έχω μια τεράστια απορία, επειδή και οι δυο είστε πολυπράγμονες. Και πραγματικά είστε, δηλαδή βλέπω τις δραστηριότητές σας, βλέπω όλα αυτά που κάνετε. Έχω μια απορία πώς καταφέρατε να συντονιστείτε και να φτιάξετε αυτόν τον δίσκο όταν ο Τάσος έχει μια σειρά από συναυλίες και τόσα άλλα σχήματα στα οποία συμμετέχει και είναι, έχουν υποχρεώσεις πολλές και όλα αυτά. Η Ιβόνη έχει τα δικά της στην Ολλανδία και ανάμεσα στα υπόλοιπα κάνει και ραδιόφωνο. Συνεχίζει ακόμα να κάνει ραδιόφωνο ή έκανες για λίγο?
2: Συνεχίζω.
0: Έτσι αυτό. Μας πάρει και τη δουλειά σε λίγο. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα που κάνει. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω που βρίσκεται χρόνο και για να βρίσκεστε, αλλά και για να δημιουργείτε μαζί. Τι ακριβώς
1: κοίταξε,
0: κάνετε?
1: Στην ουσία αυτός ο δίσκος δημιουργήθηκε στην Ολλανδία. Δηλαδή πέρυσι, σε ένα κενό που είχα, ας πούμε, τον Οκτώβριο για παράδειγμα, πέρυσι είχα πάει για ένα μήνα εκεί και στην ουσία εκεί συνετέθη ο δίσκος, οι ιδέες και όλα αυτά. Και τον Νοέμβριο, με το που γυρίσαμε στην Ελλάδα με την Ιβόνη, ήταν και τα παιδιά στην Ελλάδα, και η Λάια και ο Μαχιάρ, και μέσα σε 3 μέρες το ηχογραφήσαμε.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι είναι ένα project, ναι, το οποίο σίγουρα θέλει πάρα πολύ χρόνο στην οργάνωση, πολλή ενέργεια. Όμως όταν είναι κάτι τόσο βαθιά προσωπικό, είναι πραγματικά χαρά και πολύ τιμητικό να μπορείς να ταξιδεύεις με ένα δικό σου έργο. Οπότε όλο αυτό όταν γίνεται, εννοείται, με καλή θέληση και καλή ενέργεια, πιστεύω μπορούν να γίνουν τα πάντα.
0: Λοιπόν, κρατά όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις για τη φορά που θα κάνουμε αναλυτική παρουσίαση του δίσκου. Να πω ότι χαίρομαι πολύ γιατί συμμετέχετε σε ένα πραγματικά πολύ ξεχωριστό φεστιβάλ, το οποίο είναι το Ανόπολης. Είναι μαγικό φεστιβάλ, όχι μόνο γιατί πραγματοποιείται εκεί, πραγματοποιείται σε γωνιές της Ανόπολης που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και γιατί γνωρίζει μουσικές και μουσικούς σε όλους εμάς που δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει αυτό το φεστιβάλ πολύ καλά. Δεν θυμάμαι, είχατε παίξει άλλη φορά?
1: Δεν έχουμε παίξει, όχι, είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε.
0: Εντάξει, ετοιμαστείτε για αυτό που θα ζήσετε. Είναι εμπειρία αυτό το φεστιβάλ.
1: Όχι, εμένα μου θυμίζει και την παλιά μου γειτονιά. Εγώ έμενα κάποτε, βασικά όλα μου τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, Ανόπολη έμενα πάντα.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Θα το ζήσει με τον καλύτερο τρόπο, θα το ζήσει τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε, το τρίτο, στη σημερινή εκπομπή. Να πούμε ξανά ότι παίζεται στις 10 Σεπτεμβρίου στη Μονίλα Τόμου,
1: ναι.
0: Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα δώρα που κάνατε σήμερα και τα 3 κομμάτια που παίξαμε. Επίσης θέλω να πω ότι κάνατε μια πάρα πολύ ωραία φωτογράφηση για το δίσκο. Ποιος την έκανε?
1: Ο Θωμάς Μπέλτσιος έκανε την φωτογράφηση.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Στην Ολλανδία έγινε η φωτογράφηση.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πριν ακούσουμε το κομμάτι, να δώσουμε βέβαια και τα εύσημα ότι η τρομπέτα, ο ήχος της τρομπέτας που θα ακούσετε είναι από τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο.
0: Σωστά. Έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε. Μπράβο, Ιβόνη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Τα λέμε στις 10 του μηνός από κοντά.
1: Να καλά, να σας ευχαριστούμε πολύ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: φετινό έκτος στη σειρά Annapolis World Music Festival και στην εκπομπή θα γνωρίσουμε όλες τις συναυλίες και όλους τους δημιουργούς και όλους τους μουσικούς, τα έργα και τα project που θα παρουσιάσουν σε βραδιές πολύ ωραίες όλες σε γωνιές της Annapolis. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή ξεκινώντας από σήμερα και θα συνεχίσουμε και μετά. Τώρα, ο Σταμάτης Φουσέκης είναι συνθέτης και sound designer και το project του με τίτλο, θα προσπαθήσω να μην κάνω λάθος και αν κάνω λάθος θα με διορθώσει εκείνος, Noisedelic Folk, είναι ένα project το οποίο μπορούμε να το ακούσουμε και να μας το παρουσιάσει την πρώτη μέρα του Annapolis World Music Festival. Να θυμίσω ότι είναι 3 ημέρες, είναι Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Τώρα που το σκεφτόμουν αζωίδα, μπορούσαμε πραγματικά να ακούμε από κάτω τη συνέχεια του κομματιού, αλλά δεν πειράζει. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Σταμάτης Φουσέκης, κοντραμπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, live electronics, αλλά και άλλα πολλά που θα μας τα πει αμέσως τώρα και θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το είπα λαθώς καταρχάς.
1: Όχι, πολύ καλά.
0: Εντάξει,
1: πολύ σωστά.
0: Γιατί πάντα έχω μια αγωνία πώς το λέει ο δημιουργός.
1: Όχι, πολύ σωστά και είναι Noisedelic Folk με Z. Οπότε και η προφορά ήταν λίγο παχιά στο σίγμα. Πολύ σωστό.
0: Καταρχάς είμαι βορειοελλαδίτισσα. Θα ήταν δύσκολο να μην έχω αυτή την προφορά. Θα έπρεπε να την απαρνηθώ, έτσι, και μάλιστα πόντια. Δύσκολα πράγματα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε μία θορυβώδη folk.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Όχι συνέχεια φυσικά. Έχει κάποια σημεία θόρυβου, έχει κάποια σημεία πιο ήσυχα. Το folk είναι κυρίως προς την Ανατολή, όχι τόσο αμερικάνικο.
0: Ναι.
1: Και έχει και ελληνικά στοιχεία παραδοσιακά, ας πούμε. Δηλαδή, πέρα από τα live, ας πούμε, παίξηματα που γίνονται με το κοντραμπάσο και την κιθάρα, υπάρχουν και κάποια samples, τα οποία είναι λίγο κλεμμένα, πειραγμένα φυσικά, από κάποια πολυφωνικά επιρώτικα σε δύο κομμάτια, κάποια frame drums από κάποιους κρουστούς που μου αρέσαν. Όλα αυτά είναι λίγο παρμένα από βιντεάκια στο YouTube, ας πούμε. Δεν είναι samples από βιβλιοθήκες. Μ' άρεσε δηλαδή να είναι πιο live, ας πούμε, ξέρω εγώ, να είναι από live performance κάπως οι πηγές. Πειραγμένα, ελπίζω να μην με κυνηγήσουν.
0: Γιατί? Ποιος να κυνηγήσει και τι να κυνηγήσει.
1: Ναι, για τα πνευματικά δικαιώματα δεν ξέρω εγώ τι. Η αλήθεια είναι ότι μια παιδική χοροδία που έχει παίρνει σε ένα κομμάτι, έψαχνα να βρω, αυτή είναι ηχογραφημένη από κινητό, δηλαδή από ραδιόφωνο, το είχα πετύχει σε ένα σταθμό και το ηχογράφησε εκείνη τη στιγμή από το κινητό και έχει και λίγα παράσιτα και εκείνη τη στιγμή που πήγε να πει ποια χοροδία είναι αυτή ο εκφωνητής, ο παραγωγός, σταμάτησε το σήμα και έψαχνα να βρω ποια παιδική χοροδία ήταν αυτή, κάπου στα Τρίκαλα αλλά πρέπει να ήταν.
0: Και γιατί δεν ρώτησες εμάς να ψάξουμε να βρούμε? Θα το βρούμε. Πες μας τι θέλεις.
1: Τα μόνα που ξέρω είναι παιδική πολυφωνική χοροδία που έχει διασκευάσει την Καραγκούνα. Ποιος είναι όμως?
0: Μα θα το βρούμε, μην το σκέφτεσαι καν. Έχουμε και πολύ καλούς φίλους που είναι εκεί στα Τρίκαλα, στο μουσικό σχολείο και είναι πολύ καλή μουσική επίσης. 5 ερωτήσεις θα κάνουμε και θα το βρούμε. Λοιπόν, για να ρωτήσω λιγάκι, αυτή η δουλειά, αυτό το project, πώς προέκυψε και ποια είναι η δική σου βάση, δηλαδή εσύ ως μουσικός, ποιο είναι το κυρίως όργανο το με το οποίο ασχολείσαι, παίζεις, τι σημαίνει sound designer και πώς ξεκίνησε η περιπέτεια με το Noisedelic Folk.
1: Η αλήθεια είναι ότι το βασικό όργανο, ας πούμε, είναι το μπάσο, το κοντραμπάσο που ασχολούμαι, που παίζω. Και κιθάρα παίζω μόνο σε αυτό το project. Δεν είναι ότι είμαι κιθαρίστας. Αυτό ξεκίνησε γιατί είχα κάτι στο μυαλό μου. Είχα κάποιες μελωδίες, ας πούμε, και κάποια riff. Και τα είχα στο μυαλό μου, τα άκουγα με κάποιο τρόπο. Έτσι, πολύ κοντά σε αυτό που είχε δημιουργηθεί, είναι η αλήθεια. Και το ξεκίνησα κοντά στην εποχή της κρίσης. Είναι πολλά τα χρόνια, είναι η αλήθεια, όταν το ξεκίνησα αυτό. Και κάπου εκεί πέρα λίγο λιγότερη δουλειά, λίγο περισσότερο σπίτι. Άρχισα να δουλεύω με τον υπολογιστή, ας πούμε, και τις λούπες. Ενώ είχα ξεκινήσει λίγο πιο πριν να αυτοσχεδιάζω λίγο με λούπες, αλλά σε πιο απλή μορφή. Ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω πολύ κάναλο με το σύστημα, να είναι πολλά τα κανάλια δηλαδή με τις λούπες, και βοήθησε πολύ υπολογιστή σε αυτό. Και ήταν κάνα χρόνο δουλειά όλο αυτό το πράγμα, mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Και πάντα ήθελα να το μπορώ να το παρουσιάσω και live. Δεν ήθελα απλά να γίνει ένας δίσκος. Αυτό ήταν έτσι ένα θέμα. Να μπορείς να παίζεται live, ας πούμε, αυτό.
0: Ωραία.
1: Οπότε έφτιαξα ένα σύστημα, ας πούμε, έτσι, live looping, το οποίο παίζει γενικά με τα τελευταία χρόνια, δεν είναι κάτι τόσο πρωτότυπο.
0: Όμως παρόλα αυτά παραμένει από έναν άνθρωπο και στην παρουσίαση όλων αυτών, ό,τι άκουσα τουλάχιστον, να φαίνεται πως στο live είναι απαιτητικό.
1: Είναι πολύ απαιτητικό, ισχύει, είναι δύσκολο.
0: Στα πάντα, στους χρόνους, στο συγχρονισμό, στην παρουσίαση, στο να μην ξεφύγει αυτό που έχει στο μυαλό σου. Ένας άνθρωπος είναι, έτσι. Είναι μία παράσταση για έναν.
1: Ισχύει αυτό. Η αλήθεια είναι το παρουσιάζουμε και με ένα σαν ντουέτο με ένα drummer, αλλά δεν θα μπορέσει να βρίσκεται τώρα στη Θεσσαλονίκη, σε αυτό το live δυστυχώς. Το οποίο γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό, γιατί μπαίνει και ένας δεύτερος άνθρωπος, ο οποίος θα πρέπει να πατήσει και πάνω στον υπολογιστή. Θα πρέπει και εγώ να συντονιστούμε τρεις άνθρωποι, δηλαδή μαζί με τον υπολογιστή, τον είπα άνθρωπο, τέλος πάντων. Τρία στοιχεία. Πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους. Οπότε αυτό γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό. Όταν είσαι μόνος σου με αρκετή πρόβα και συγκέντρωση, νομίζω ότι γίνονται τα πράγματα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Οι βασικές σπουδές και η αρχή είναι κοντραμπάσο και φαντάζομαι ότι και είναι και πολύχρονες σπουδές στην αρχή. Σωστά ή κάνω λάθος?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω σπουδάσει μουσική τεχνολογία. Mm-hmm. Και με αυτό εργάζομαι, σε αυτό το τομέα. Στο κοντραμπάσο έχω κάνει κάποιες σπουδές, αλλά όχι διπλώματα κτλ. Κυρίως κάποια workshops, κάποια σεμινάρια. Είμαι σχεδόν αυτοδίδακτος εισαγωγικά. Απλά έχω κάνει λίγα jazz σεμινάρια, λίγα βυζαντινή μουσική, λίγο κλασική μουσική. Αυτά κυρίως.
0: Και η μουσική τεχνολογία αντί να σε απομακρύνει από τους παραδοσιακούς ελληνικούς αλλά και world ήχους, σε πήγε πιο κοντά τους, τι έγινε?
1: Υπήρχε η τάση, μ' άρεσε πάντα η παραδοσιακή μουσική και παλιότερα, αν και προέρχομαι κυρίως από τη ρόκο προς πιτσιρικά, λογικό, έχει και ρόκο πυροές σίγουρα. Αλλά η ηλεκτρονική μουσική πάντα μου φαινόταν λίγο, ας πούμε, όχι ότι δεν μου αρέσει, υπάρχουν και πολλά ηλεκτρονική μουσική στοιχεία που είναι πολύ ωραία. Αλλά γενικότερα μου άρεσε το συνδυασμός κάπως της τεχνολογίας με το live, ας πούμε, το performance, το ανθρώπινο στοιχείο, ας πούμε, κάπως.
0: Να ρωτήσω κάτι και εσύ μπορεί να γελάσεις, γιατί μπορεί να είναι χαζή ερώτηση, αλλά εγώ θα την κάνω. Και μπορεί και δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί να είναι πολύ απλοϊκή. Αυτό το έχω λίγο την ανησυχία, αλλά ας το ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση η ηλεκτρονική μουσική και όλα τα ηλεκτρονικά, ας το πω πιο σωστά, στοιχεία με τα οποία ασχολείσαι στη μουσική σου να σε παρασύρουν τόσο πολύ που να χαθεί το κομμάτι της ανθρωπινότητας?
1: Δεν είναι απλοϊκή ερώτηση. Θέλει μια ισορροπία για μένα, θεωρώ. Δηλαδή το πόσο αυτό που παρουσιάζω, ας πούμε, η αλήθεια είναι, έχει μετρονόμο, ας πούμε, π.χ. Είναι σταθερό στα BPM. Έτσι, προσπαθώ φυσικά να μην φαίνεται όσο γίνεται. Έχει δηλαδή ένα συνδυασμό μηχανής και ανθρώπινου στοιχείου. Αυτή η ισορροπία, κυρίως προσπαθώ να μην υπερτερεί, ας πούμε, ο υπολογιστής, να υπερτερεί, ας πούμε, το ανθρώπινο στοιχείο όσο γίνεται. Αυτή η ισορροπία νομίζω είναι που μου προξένησε περισσότερο ενδιαφέρον. Δηλαδή να χρησιμοποιήσω το μηχάνημα περισσότερο, όχι να με καθοδηγήσει, να το καθοδηγήσω εγώ.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο, δηλαδή μερικές φορές μπορεί να, ξέρω εγώ, να παρασυρθείς άμα το αφήσεις λίγο παραπάνω. Να κάνει εκείνο τη δουλειά για σένα.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή όταν ξεκίνησα την πρώτη φορά που ξεκίνησαμε να δουλεύουμε υπολογιστή, ας πούμε, και να φτιάχνουμε μουσική, αλήθεια είναι ότι όλα θυμίζανε κάτι συγκεκριμένο, με καθοδηγούσε το πρόγραμμα, ας πούμε. Και αυτό ήθελα να το αποφύγω λίγο. Δηλαδή σαν συνθήκη να φτιάξω κάτι το οποίο να το έχω στο μυαλό μου και όχι να υπάρχει στο μυαλό του υπολογιστή όσο γίνεται εισαγωγικά.
0: Αυτό είναι φοβερή ιστορία τώρα που λες για το πώς πρέπει να έχουμε το νου μας με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Α, εκεί τώρα ήδη μεγάλο ζήτημα. Αυτό ίσως και σε καθαρίσει και λίγο το τοπίο, γιατί βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στη μουσική. Δηλαδή, καλή δουλειά.
0: Σας κλέβει μια χαρά. Εσάς
1: ναι.
0: Τους μουσικούς. Γιατί τα δεδομένα ναι. Δεν είναι δικά του. Τα έχει πάρει από κανονικούς μουσικούς, έτσι, ανθρωπινούς.
1: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Αλλά στις απλές φόρμες πιστεύω ότι δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος να... Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει και την ιστορία της μουσικής, γιατί, πώς να το πω, στην πιο απλαιωτική μουσική μπορείς να δουλέψεις λίγο με συνταγή, με κάποιο λόγο, όσο μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια δηλαδή να πεις ότι θα φτιάξω αυτό τη λούπα μετά την επόμενη λουπίτσα από αυτή.
0: Ωραία, εμείς αυτό που ακούμε τώρα είναι ούτως ή άλλως η αρχή που ακούσαμε και πριν και από ένα σημείο και μετά όμως, γιατί δεν ακούσαμε όλο το κομμάτι. Τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής θα το ακούσουμε όλο και ακόμα περισσότερα, γιατί αυτό το μουσικό project, το Noisedelic Folk του Σταμάτη Φουσέκη, θα το ακούσουμε όλο την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, στο Κουλέ Καφέ, στην πλατεία Ρομφέη. Η σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Η σχέση με τη Θεσσαλονίκη είναι αγαπημένη πόλη. Δεν έχω καμία σχέση εγώ όσον αφορά καταγωγή ή κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή ζούσα και κάποια στιγμή στο Βόλο για κάποια χρόνια, ήρθα πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό, σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά.
0: Γίνονται τα βήματα.
1: Ωραία. Χρόνια. Αλλά υπάρχουν φίλοι γνωστοί στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πολύ δυνατή σκηνή για μένα, θεωρώ, γενικά, και στη μουσική. Και
0: ωραία. Με το καλό να ανηφορήσεις αυτό το πραγματικά ξεχωριστό φεστιβάλ που το περιμένουμε κάθε φθινόπωρο, κάθε Σεπτέμβρη στην πόλη, γιατί πάντα μας δίνει πολύ ωραίες παραγωγές και πολύ ωραίες συναυλίες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η Ζωή Μούσκι φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Να σας θυμίσω, αν δεν το ξέρετε ήδη, ότι στη σελίδα olipoli.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τις τοποθεσίες στο χάρτη για το 6ο Annapolis World Music Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου σε δημόσιες τοποθεσίες και μνημεία της Annapolis εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή κάπου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας. 958 T-Shirt 3.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελλάδα.

0: συντροφιά σας και σήμερα αυτήν την ώρα, όπως καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα, η εκπομπή «Η Βόλτα». Σήμερα με τη Ζωή Μούσιου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης ως συνήθως στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής. Της Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη, μια μέρα πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και ήδη οι αλλαγές, οι κινητοποιήσεις αλλά και οι περιφρουρήσεις έχουν ξεκινήσει. Ο προσφυλέστερος τίτλος είναι «Φρούριο, το κέντρο της Θεσσαλονίκης». Αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ είδα σήμερα ήδη το πρωί και την πρώτη πορεία διαμαρτυρίας, μάλλον νοσοκομιακή ήταν, που βάδιζαν στην Εγνατία. Είδα εκεί ένα πανό που έλεγε «Γεννηματάς» και υποθέτω ήταν το προσωπικό και οι νοσοκομιακοί γιατροί, που βρίσκονταν σε μια απορία διαμαρτυρίας και καλά κρατούν όλες αυτές οι μέρες για τα όσα πρόκειται να ζούμε και να ζήσουμε, να δούμε και να ζήσουμε. Εμείς εδώ λοιπόν, συντροφιά σας αυτήν την ώρα, καλή σας ακρόαση.
1: Παίρνουν τα καλοκαιριά διατώντες αστερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες.

Πηγολαμπίδες στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε από τη φωνή του Άργυρη Μπακιρτζή, τραγούδι του Βασίλη Καρόζα, με την πραγματικά πολύ ταιριαχτή συνοδεία και της τρομπέτας σε αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι για το ξεκίνημα της εκπομπής. Εμείς τώρα πώς να πάμε, πού να πάμε? Να πάμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε τα τελευταία νέα που μιλάν για τιμούμενη χώρα, βέβαια, την Ιαπωνία, για τις 11 θεματικές ενότητες και πάλι για το ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Και για να πούμε μια κουβέντα για το τι είναι αυτή η έκθεση που γίνεται στο ΜΟΜΟΥΣ, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέσα στην έκθεση, έτσι, εκεί με τις... με το μίνι του Ζογκολόπουλου στις ομπρέλες. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση που είχε γίνει το 1926, γίνεται στο μουσείο μια ειδικά σχεδιασμένη έκθεση με σύγχρονη μουσιολογική και μουσιογραφική προσέγγιση που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της έκθεσης με την καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο και τις μεγάλες αλλαγές που διαμόρφωσαν κάθε εποχή. 5 Σεπτέμβρη ξεκινά, αύριο δηλαδή, και θα διαρκέσει έως την 1η Νοέμβρη του 2026 και οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν όλη τη χρονογραμμή της πορείας ενός θεσμού που πραγματικά έπληξε διαχρονικά σημείο κομβικό για τις εξελίξεις στον τόπο μας, συναντήσεις ιδεών, ανθρώπων. Έτσι, εδώ οι πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 1926, εδώ η σύνδεση με όλο τον κόσμο μέσω των ραδιοφώνων βραχίων, εδώ η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση το 1960 και πολλά πολλά ακόμη. Γίνεται η είσοδος ελεύθερη στο διάστημα 5-13, ελεύθερη δηλαδή με το εισιτήριο της έκθεσης, έτσι, το οποίο μέχρι σήμερα, να σας ενημερώσω, είναι 7 ευρώ η ηλεκτρονική του έκδοση και από αύριο είναι 9 και 12. Και έχω πει ότι το 12 το θεωρώ σχετικά ακριβό, όχι σχετικά, το θεωρώ ακριβό εισιτήριο. Λοιπόν, παρακάτω τώρα τι έχουμε άλλο να πούμε. Να πω για αυτήν την έκθεση βέβαια ότι έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση στην... Η συνεργασία, λέει, και η υλοποίηση έγινε με την καλλιτεχνική διεύθυνση της Θούλης Μισιλόγλου και υπεύθυνη του έργου η Μαρία Σιλοπούλου από την πλευρά της Δέθιε Λέξπο. Αυτά έτσι ως νέα για το περιεχόμενο της έκθεσης. Τώρα, κατά τα άλλα, βέβαια, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται λόγω της επίσκεψης καταρχήν του Πρωθυπουργού και μετά και άλλων πολιτικών αρχηγών θα είναι για ακόμη μια φορά, χρησιμοποιήσω τις λέξεις κλισέ, δρακόντια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας περιφρονητικός περιορισμός, πραγματικά περιφρονητικός, προς τη ζωή του πολίτη. Κλείνουν σταθμοί, απαγορεύονται διελεύσεις από δρόμους, απαγορεύονται παρκαρίσματα, αλλάζουν διαδρομές. Γενικά γίνεται μια εξυπηρέτηση των αρχόντων σε βάρος των πληβίων, η οποία είναι σκανδαλώδης, όπως πάντα, και ιδιαίτερα υποτιμητική.

Ρεσιτάλ ερμηνεών εδώ από Ντούλτσε Πόντες και Ανδρέα Μποτσέλη στα πορτογαλικά και στα ιταλικά βέβαια να συνομιλούν οι δύο υπέροχες αυτές φωνές στο Ομάρε Ετού η θάλασσα και εσύ ο τίτλος με μουσική του Έντζο Γκραγκανιέλο και στίχους όταν τραγουδήθηκε και στα ελληνικά μάλιστα αυτό με την συνύπαρξη εκεί ερμηνευτικά του Γιώργου Νταλάρα πια με την Ντούλτσε Πόντες είχε τους στίχους βάλει πια στα ελληνικά Ελληνά Νικολακόπουλου. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο ακόμα στην έκθεση. Υπάρχει μια διαμαρτυρία ακόμη από ό,τι διαβάζω στο δελτίο τύπου που δέχτηκα από το Σύνδεσμο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών ΣΦΕΑ όσον αφορά την χρήση του επταπύργιου με την έναρξη και της νέας έκθεσης διαμαρτύρονται για την μετατροπή του επταπυργίου και αυτού του χώρου δηλαδή σε έναν από εκείνους που εντάσσονται οι αρχαιολογικοί χώροι στην λίστα γαστρονομίας δεξιώσεων και εκθέσεων προϊόντων όπως γράφει το δελτίο τύπου χαρακτηριστικά, θεωρώντας ότι αντί να προσφέρει, αυτός ήταν ο ισχυρισμός εκ μέρους του Υπουργείου, ο επίσημος, ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρει παρηγοριά και μια άλλη διάσταση στην εξέλιξη της χρήσης του μνημιακού μας πλούτου, ως αντίστοιξη στην κατάχρηση εξουσίας των κρατούντων, σε εποχές εμπόλεμες και διαταραχής του μικροτικού πολιτεύματος. Ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, ο ΣΦΕΑ, πιστεύει, εκτιμά ότι μόνο ασέβεια στη μνήμη των εκτελεσμένων αγωνιστών της κατοχής, του εμφυλίου και των καταδίκων της Χούντας και προσβολή στην νοημοσύνη μπορεί να χαρακτηριστεί αυτός ο ισχυρισμός. Ήδη η πολιτική κληρονομιά μας χαρίζεται μέσω πολλαπλών συμβάσεων για χρήση από την ιδιωτική εταιρεία Mechanica Group ΑΕ, ήδη συμβαίνει σε πλήθος μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, από Ακρόπολη μέχρι Μουσείο Νεμέας και Φεστό, και συνεχίζουν να έχουν την απέτηση από το Υπουργείο Πολιτισμού να διαγράψει το επταπύργιο από την αγοραία ανίερη αυτή λίστα, να το κηρύξει σε χώρο ιστορικής μνήμης, σε μουσείο της εθνικής και αντιδικτατορικής αντίστασης, όπως πάγια διεκδικεί ο ΣΦΕΑ, αλλά και οι άλλες αντιστασιακές οργανώσεις. Έτσι γράφει το δελτίο τύπου, το οποίο αποστάλθηκε σε όλα τα μέσα με ημερομηνία 3/9/2026. Είναι μία ώρα για να ακούσουμε τελικά σήμα σταθμού, ζωή, και αμέσως μετά δώσε μας και τίποτα με Ανατολή.

και στο διαδίκτυο erteco.gr. Por qué será? Por qué será?

θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να

0: τέσσερα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

0: yo te he visto ahí en la mano. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será?
1: Πάντα εδώ, πάντα στην τροφιά σας από τον 958 αυτή την ώρα η εκπομπή «Η Βόλτα». Η Ζωή Μούσιου βρίσκεται στην τεχνική επιμέλεια. Κοιτάξτε τώρα να δεις που έλεγα πάντα στον υπότιτλο, ας πούμε, στο μότο της εκπομπής ως υπότιτλου. Έλεγα γιατί η εκπομπή «Η Βόλτα» αυτή είναι και στα μικρά και τα μεγάλα τα καθημερινά της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Και να που έχουμε και Ζωή Μούσιου και στον ήχο. Ο Γιάννης Σολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ακούσαμε την Ανατολή, ένα κομμάτι από το Τίποτα, το συγκρότημα που είχε φτιάξει εδώ στην Ελλάδα ο Μάνου Τσάο, μαζί με την Κλέλια τη Ρένεση και με την Ερμηνεία στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, του Σοκράτη Μάλαμα. Πάμε για τη συνέχεια. Ο Μάλαμας θα είναι και ένας, από ό,τι διαβάζω, από τους νεότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς που διάλεξε ο Παντελής Θεοχαρίδης να τραγουδήσει απόψε σε ένα έτσι παράλληλα μικρό αφιέρωμα με όλα τα υπόλοιπα που θα πει στη λεγόμενη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης. Θα τραγουδήσει από Σταύρο Κουγιουμτζή και Χειμερινούς μέχρι Νίκο Παπάζογλου και Σοκράτη Μάλαμα. Ο Παντελής Θεοχαρίδης, σπουδαία φωνή, βάλει εδώ μια μικρή παρένθεση, θα είναι σε επόμενο χρονικό διάστημα σε αυτό το κύκλο των εκπομπών που ξεκίνησα, όσες προλάβω βέβαια να κάνω, που έχει τον τίτλο ο κύκλος αυτός «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές». Εκεί θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο και θα ακούσουμε πολλά περισσότερα από την μεγάλη τελικά δισκογραφική παρουσία του Παντελή Θεοχαρίδη. Θα είναι λοιπόν στην Ταράτσα στα Δυτικά, δηλαδή στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης στο Κορδελιό, ελεύθερη είσοδος με έναρξη στις 8.30. Θα τραγουδήσει φυσικά ανάμεσα στα άλλα, όπως σας είπα, και Σταύρο Κουγιουμτζή. Για να θυμηθούμε πως λέει το «Ο ουρανός φεύγει βαρύς», εξαιρετική ερμηνεία του.

Με τα χειροκροτήματα βέβαια στο Παρέντε Σπόρα που αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή, εδώ μαζί του και η χοροδία νέων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εξαιρετική η ερμηνεία του, και για να δεις τώρα πόσα έχει διαφορετικά ήδη τραγουδήσει ο Παντελής Θεοχαρίδης. Θα σας πάω και στη συνεργασία του με Λένα Πλάτωνος, θα θυμηθούμε με στίχους του Γιώργου Χρονά το γράμμα σε disc jockey.

Δεν έχω νέα από καιρό. Δουλεύω μόνο να ζήσω. Διαβάζω τις εφημερίδες. Βλέπω τις ειδήσεις. Κλεισμένες οι κουρτίνες. Ζω πληκτικά. Μόνο φύλλα δέντρων σύονται στον ύπνο μου. Φωνές παιδιών έξω από το Ζαΐρ. Πυροβολισμοί σε αμάχους στη Ρουάντα. Είδα τη δισκοθήκη όπου ιερουργείς. Μου μίλησαν για σένα στη Χαλκίδα. Δίπλα στις καφετέριες είδα τη μορφή σου. Τους δίσκους σου τους ξέρω. Στους ξέφρενους ρυθμούς σου χόρεψα μια εποχή. Έξω από το χωριό Αθήνε δε φύεται παρά θάνατος. Θα φύγω για να σωθώ, είχες πει. Να ζήσω στη σιωπή δεν δύναμε. Συνήθισα τους εκοφαντικούς τους ήχους.

Φεύγοντας με το τρένο το πρωί, μου έδειξαν την δισκοτέκ Αυλίδα. Φτάνει αργά τα βράδια, συνοδευόμενοι από γεωργούς, μηχανικούς από τα τσιμέντα. Η Ιφηγένεια. Ζητά στο φουλ τα air condition, τα μηχανήματα του ήχου. Αναζητά μεθυσμένη έναν άνεμο στις βεράντες, να την πάρει για πάντα στη Ταυρίδα.

Να δούμε λοιπόν τι άλλο έχουμε για τη συνέχεια, ή μάλλον πριν δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια, γιατί σήμερα έχει και Tiger Lily στις Βάκτιες στο θέατρο, ο Δάσους. Να δούμε τι ήταν να έχει χτες, αλλά δεν έγινε λόγω της καταρακτώδους βροχής. Καλά, ήταν πραγματικά μια φοβερή καταιγίδα, όσοι τη ζήσατε, όπου συνέβη, στην Καλαμαριά τουλάχιστον που ζω εγώ, και προχτές αργά τη νύχτα, αλλά ιδίως η χθεσινό βραδινή. Ήταν μεγαλειώδης, ήταν όλη αυτή η έκρηξη του αυτού που λέμε μπόρα και μπουρίνη μετά την παραταμένη ζέστη, και το νερό έπεσε ποτάμι. Λοιπόν, για να αφήσω τις βροχές και να έρθω στα καλλιτεχνικά, αυτή η βροχή καταρακτώδης που χτύπησε χθες την Θεσσαλονίκη ήταν και η αιτία για την αναβολή της συναυλίας με τα ρεμπέτικα του Γιώργου Νταλάρα στο Θέατρο Γης. Παρόλο που έδειχναν τα πράγματα μέχρι τις 8 η ώρα περίπου ότι θα πραγματοποιηθεί, δυστυχώς δεν τα λογαριάσαμε καλά με τον καιρό και μεταφέρεται την 3η 8 του Σεπτέμβρη, την ίδια ώρα 9. Να πω κάτι για τα εισιτήρια, όπως λέει στην ανακοίνωση που βγήκε, ότι μεταφέρεται στις 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Όσοι δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, θα επιστραφούν τα χρήματα είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των σημείων προπόλησης. Θα δοθούν συναυλιακές αναλυτικές λεπτομέρειες για τη συναυλία και τα σχετικά μέσω της πλατφόρμας προπόλησης εισιτηρίων. Και με τέτοια βέβαια βροχή καταλήγει η ανακοίνωση πώς να τα βάλεις. Παρόλο που η Μασόγειος λέει ότι το καλοκαίρι εκεί δεν τρέμει το καιρό, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα νομίζω ότι υποχωρείς, γιατί εδώ που τα λέμε και οι μπόρες και τα μπουρίνια μες στο καλοκαίρι είναι. Το χειροκρότημα δεν είναι για αυτά που είπα, είναι για αυτό που θα ακολουθήσει. Είναι η Μεσόγειος, από ένα πρόγραμμα που έκανε παλιά ο Γιώργος Νταλάρας και βγήκε σε δίσκο, Μεσόγειος ο τίτλος. Ελπίζω να το επαναφέρει, είναι καταπληκτικό πρόγραμμα αυτό με τα τραγούδια ανάμεσα στον 30ο και τον 40ο. Παράλληλο, εδώ είναι ένα μπλέξιμο σε βάγο θαλασσινός, την αυτό που μας ενώνει, και Μεσόγειος. Και μουσική Ζωζ Μουστακή, στίχη Δημήτρη Χριστοδούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Στους δρόμους της Βόλτας, αυτήν την ώρα, μια βόλτα για την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, την τέχνη, για τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής. Και για θέατρο μιλάμε βεβαίως, όταν έρχεται η συνεργασία μάλιστα του Γιάβορ Καρντέφ με τους Τάιγερ Λίλις στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Ο Καρντέφ είναι ένας διακεκριμένος δημιουργός και η συμμετοχή αυτού του πραγματικά διάσημου τουλάχιστον και ιδιαίτερα αγαπητού στην Ελλάδα βρετανικού συγκροτήματος, τους The Tiger Lilies, σαφώς και προκαλεί το ενδιαφέρον για να την δούμε την παράσταση απόψε το βράδυ στο Θέατρο Κήπου, Παρασκευή. Συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με τη συμμετοχή μεικτού θειάσου Ελλήνων και Βούλγαρων διακεκριμένων ηθοποιών, με τον Θεό Διόνυσο. Βάκχες είναι και φοβερή ιστορία του Ευρυπίδη αυτή η τραγωδία. Ο Θεός Διόνυσος λοιπόν είναι ο Βούλγαρος ηθοποιός Λεωνίδ Γιόβτσεφ. Όταν είπα φοβερή, εννοώ ότι πραγματικά έχει μέσα την έννοια του φόβου, καθώς υπάρχουν σκηνές άγριας καταδίωξης. Διόνυσος και Αγάπη λοιπόν είναι η Λουκία Μιχαλοπούλου και η μουσική ανήκει στους The Tiger Lilies, που ερμηνεύουν και ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου, για να τους θυμηθούμε σε ένα παλιότερο τους κομμάτι, To Be or Not To Be.

Πάντα ακορντεόν, πάντα φωνές εντελώς κάτι μεταξύ σουρεαλισμού και εξπρεσιονισμού. Αυτό το φοβερό βρετανικό συγκρότημα, The Tiger Lilies. Και να πω μια κουβέντα ακόμα, μετά είναι το That's the Question, to be or not to be, το αναπάντητο. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα ακόμα για το θέατρο. Την Δευτέρα είναι πάλι στο Θέατρο Δάσους, μια παράσταση που έχει εξαιρετική επιτυχία, αλλεπάλληλα sold out, πάνω από 250.000 θεατές διαβάζω, 4 συνεχόμενες σεζόν. Το έργο είναι μια αληθίβα από το θέατρο του Νέου Κόσμου, έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, με τη σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, με τις αναφορές του στο μύθο του Ιδίποδα, εξού και το μια αληθίβα, αλλά και στο Έγκλημα και Τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Δεν ξέρω ποιος εκεί είναι ο Ρασκόλνικοφ και ποιος ο δικαστής. Λοιπόν, έχουμε όμως και Παραθυναλός, έχουμε και Δήμο Καλαμαριά, στον οποίο θα σταθώ τώρα λίγο περισσότερο σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Καταρχήν, θυμίζοντας το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, για τους Λοκομόντο είχαμε πει μια κουβέντα, απόψε το βράδυ είναι, στην Ακτή της Αρετσούς. Στα να δούμε και πώς θα είναι και ο καιρός βέβαια, διότι δύο μπουρίνια βραδινό-νυχτερινά είχαμε, πότε θα τριτώσει δεν ξέρουμε ακόμη. Θα δούμε τι θα μας πει ο καιρός. 6 του μήνα το πρόγραμμα που έχει διοργανώσει το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Ανάς Μικονίου, που λέει «Τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά». Περσινό ήταν το σχέδιο προφανώς, διότι τα 50 χρόνια έκλεισαν στα 2025. Δημήτρης Ζερβουδάκης, Κώστας Πρατσινάκης, Μαρία Φραγκούλη και Μαρία Κατιρτζίδου, οι συμμετέχοντες, συμμετέχουσες. Την Δευτέρα υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του Έρωτα και της Αρμύρας, με συνθέτες του Σαράντι Κασάρα και Χρήστο Βενάρδο, στα τραγούδια που θα ακουστούν από τους Δημήτρη Νικολούδη, Παναγιώτη Καραδημήτρη, Νάντια Φιόρου και την εκπληκτική φωνή της Ελιώνας Σινιάρη επίσης. Για να θυμηθώ από εκεί ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νικολούδης του Σαράντι Κασάρα, τον Γλάρο.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο υπάρχει στην Καδαμαριά. Υπάρχει μια πραγματικά από τις εκδηλώσεις αυτές που είναι βεβαίως συγκινητικές και ξεχωριστές, καθώς είναι εκδηλώσεις μνήμης. Την, δεν είπα για τους στίχους του Γλάρου, ήταν του Γιάννης Καρύμπα, να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι ένας μεγάλος ποιητής και ήταν πολύ ωραία μελοποίηση αυτή του Κασάρα. Λοιπόν, την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, στην παραλία της Νέας Κρίνης, θα γίνει μια εκδήλωση μνήμης και τίμησης για τα 104 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Και η διοργάνωση ανήκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρίνης Αγία Παρασκευή, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καλαμαριάς. Ημέρα μνήμης, ξεριζωμού και προσφυγιάς φυσικά, με ιδιαίτερο συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα για την Καλαμαριά και την Κρίνη, το Νέα Κρίνη άλλωστε, και το Αρετσού και το Νέο Ρήσιο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με παλαιές ονομασίες από τους πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν και δημιούργησαν καινούργια αρχή και ζωή στη γειτονιά τους. Θα γίνει αναπαράσταση της αύξησης των προσφύγων πολύ κοντά στο νοσοκομείο, δίπλα στο πρώην νοσοκομείο Παναγία. Εκεί, σε εκείνο το κομμάτι της παραλίας, θα γίνει η αναπαράσταση του ερχομή των προσφύγων από τη θάλασσα. Όλα αυτά την Κυριακή στις 6 του μηνός. Στις 8 θα γίνει Τρισάγιο, στις 8.30 θα ακολουθήσει θέατρο, μουσικοχορευτική παράσταση Μνήμες που δεσβήνουν και μετά θα γίνει στην παραλία η αναπαράσταση του ερχομού των προσφύγων με τα καΐκια να προσεγγίζουν την ακτή και μετά να πηγαίνουν στα απολυμαντήρια και πολλά ακόμα φρικτά και δύσκολα εκείνου του καιρού. Λοιπόν, πάμε νομίζω να κλείσουμε σε λίγο ζωή. Να αναφέρω και τους ψίθυρους του χρόνου, που είναι ακόμη μια συναυλία μουσικής δωματίου αυτή τη φορά, που γίνεται την Κυριακή στο Μουσείο Θεσσαλονίκη, στο Φουαγέ, με ελεύθερη είσοδο βέβαια, με πιο μπροστά δήλωση συμμετοχής, στο 2313-310-201, με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Την Κυριακή εκεί γίνεται το βράδυ στις 7.30, μια πολύ ωραία βραδιά με έργα Ντεμπισί, Σκαλκότα, Σούμαν, Γκάλ, με τους Κύριλο Βολκόφ στη βιόλα και την Γιασμίν Αρουσανιάν στο πιάνο. Ρομαντική ευαισθησία, εκφραστικότητα του Σούμαν, να μην σας τα πολυλογώ. Πρόγραμμα γεμάτο Σκαλκότας, φυσικά προσωπική γραφή, ο Ντεμπισί. Όλα αυτά, ένα πρόγραμμα γεμάτο χρώματα, αντιθέσεις και μελωδική ομορφιά. Αυτά και για τους ψίθυρους του χρόνου, όπως είναι ο τίτλος. Και εδώ περίπου νομίζω ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί θα κλείσουμε με έναν μεσαρρυτικό από την διασκευή που έχει κάνει ο Πιστιώλης και ήθελα περισσότερο να το συσχετήσω με τους ήχους, τις μουσικές και τις μνήμες των προσφυγών που ανέφερα πιο νωρίς την προηγούμενη είδηση. Ήταν η Ζωή Μούσχη στη τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο, με υπομονή και αντοχές, Παρασκευό Σαββατοκύριακο και με το καλό Δευτέρα ξανά μαζί. Σας χαιρετώ. Γεια.

0: το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας Tales from the Balkans έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Τρίτο μέρος του αφιερώματος στο μουσικό χωριό, στον Άγιο Λαβρέντη, που γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Μπορείτε να βρείτε τα δύο πρώτα μέρη στο Ερτέκο. Μέχρι τώρα πήραμε μια ιδέα της ατμόσφαιρας, ακούσαμε αποσπάσματα από συναυλίες, πρόβες, αυτοσχεδιασμούς, αυθόρμητα γλέντια στην κεντρική πλατεία, κατανοητικές στιγμές στην πλατεία Χατζίνη, εντυπώσεις συντονιστών των εργαστηρίων και συμμεταχόντων. Μακάρι να μπορούσα να τα συμπεριλάβω όλα. Αυτή είναι μια οπτική, η δική μου, ή έστω κάποιου που περνάει τραγουδώντας από τα καλντερίμια του χωριού. Κάπου εκεί λοιπόν συνάντησα και τη Μελίνα Ατρίδου, συντονίστρια του εργαστηρίου για παιδιά 4 με 10 ετών. Οι σούπερ μουσικές δυνάμεις επιστρέφουν, έτσι λέγεται το εργαστήρι της. Αποστολή μας λέει αυτό το καλοκαίρι να λύσουμε ένα μεγάλο μυστήριο. Πού κρύβεται η μουσική μέσα στα χρώματα και πώς τα χρώματα ζωντανεύουν μέσα στις νότες. Τη ρώτησα και το καθιερωμένο. Αυτή ας μας δώσει τον ακτήριο λάκτισμα της σημερινής εκπομπής. Μελίνα, ποιο τραγούδι θα έλεγες αν περνούσες τραγουδώντας μέσα από το μουσικό χωριό?
1: Τι ωραία ερώτηση ήταν αυτή!
2: Και πολύ δύσκολη ερώτηση. Τώρα μου ήρθε το γέλο σαμπαρίνι, γιατί αυτό κάναμε σήμερα το πρωί. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να περπατάω. Γέλο σαμπαρίνι, γέλο σαμπαρίνι. Αλλά θα έλεγα και κάτι πιο μελαγχολικό. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι άλλο. Κράτα αυτό.

0: Έχουμε πάρα πολλά παιδάκια τα οποία έχουν πολύ διαφορετικές ηλικίες μεταξύ τους. Που αυτό είναι ένα challenge πάντα στο μουσικό χωριό. Γιατί έχουμε και τα μικράκια που είναι 4 και ήρθαν και κάποια παιδάκια που είναι κοντά στα 9 με 10. Πήγε πολύ ωραία γιατί υπάρχει και αυτή η διάθεση. Ξέρεις, είναι και καλοκαιρινή. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Και έχει και μουσική παντού. Και αυτό που κάνουμε γενικά είναι παιχνίδι και μουσική. Δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό. Οπότε νομίζω περάσαν ωραία και τα παιδιά. Όχι μόνο εγώ.
1: Τι είναι για σένα το μουσικό χωριό?
0: Το μουσικό χωριό για μένα είναι τα φοιτητικά μου χρόνια, που κάθε φορά περιμέναμε πότε θα έρθει ο Αύγουστος για να πάμε στο μουσικό χωριό. Και τώρα είναι οι μουσικές και τα καλοκαίρια μας. Οι πλατείες που παντού ακούγεται κάτι, φίλοι, πηγαδάκια, και τώρα όσο μεγαλώνουμε, επειδή δεν βρισκόμαστε με πάρα πολλούς φίλους και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, είναι σαν να έχουμε ένα ραντεβού με κάποιους που απλά δεν έχουμε μιλήσει και θα βρεθούμε εδώ. Τώρα εμπλέκεται λίγο και το εργαστήριο, το παιδικό, αυτά τα δύο τελευταία χρόνια που έρχομαι. Οπότε θα σου πω ότι είναι και ένα κομμάτι δικό μου όσον αφορά το μουσικό-παιδαγωγικό κομμάτι μου.

0: Έτσι είναι, σαν να ζουν σε ένα κίτρινο υποβρύχιο οι μουσικοχωριανοί. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι δεν πετυχαίνει πάντα αυτό το παιχνίδι με την ερώτηση αν ήσουν εσύ αυτός που περνούσε τραγουδώντας, ποιο τραγούδι θα έλεγες, ή να το θέσω καλύτερα. Όποια κι αν είναι η απάντηση, μπορούμε να πάρουμε το στίγμα όλης της εκπομπής. Όπως άλλωστε συνέβη όταν ρώτησα και τον σπουδαίο πιανίστα, οργανίστα και ενορχιστρωτή Θόδωρο Κοτεπάνο, ο οποίος βρίσκεται στον Άγιο Λαβρέντη από το ξεκίνημά του σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Κοίταξε, ωραίο παιχνίδι, αλλά αν απαντήσω θα είναι κάτι φτιαχτό. Δεν μου έρχεται η απάντηση, ούτε τραγούδι. Επίσης κάτι άλλο, εμένα μου αρέσει η ησυχία, γιατί επιτρέπει στο μυαλό μου να παράγει με τη φαντασία ήχο, που είναι συνήθως μνήμη, αλλά καμιά φορά είναι και καινούργια πράγματα. Εντάξει, έτσι κάνουν και οι συνθέτες. Οι συνθέτες για το πρώτο τους το υλικό το βρίσκουν σε ησυχία. Εγώ, παρότι δεν είμαι συνθέτης, δημιουργικά και σαν ήχο, επειδή και η ενορχίστρωση είναι λίγο ηχοπλασία, δούλευα πάντα νύχτα, επειδή εκεί έχει ησυχία. Να κοιμούνται όλοι οι άλλοι και εγώ να έχω τη δυνατότητα να ακούσω από μέσα μου, γιατί όταν ακούς απ' έξω σου δεν μπορείς να ακούσεις από μέσα σου. Κλειδώνει, δηλαδή σου τραβάει την προσοχή, ακόμα και ασυναίσθητα. Να ακούσω αυτό το οποίο μετά κάποια στιγμή το δούλευα, το κατέγραφα. Λοιπόν, άρα η απάντησή μου είναι η ησυχία. Να μην είναι σιωπή, αλλά είναι ησυχία. Πολύ δύσκολο να ακούσεις την ησυχία. Αλλά η ησυχία είναι και αυτό, είναι ότι κάτι θα ακούσεις, μπορεί εκείνη την ώρα να κρατήσει ένα δευτερόλεπτο σκέψη ή μπορεί να σου κολλήσει κάτι για μια μέρα. Αλλά είναι η ησυχία γι' αυτό.
0: Για να προσπαθήσουμε λοιπόν να ακούσουμε την ησυχία. Με το Θόδωρο Κοτεπάνο βρεθήκαμε βράδυ σε μια αυλή, ακούσατε τα τριζόνια. Πάμε όμως σε μια άλλη ησυχία, πρωινή αυτή τη φορά. Λίγες μέρες αργότερα, όταν ζήτησα από τον Γιώργο Λαζαρίδη να μου πει τη δική του ιστορία με το μουσικό χωριό, ιδρυτικό μέλος του άλλωστε, ο Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, διεθνούς φήμης πιανίστας και συνθέτης, έχει διατελέσει διευθυντής στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Δημητρίων και στο Κρατικό Δίο Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος λοιπόν μου έκανε ένα απρόσμενο δώρο, μόλις χθες μου έστειλε ηχητικά αρχεία, μέσω των οποίων μας ξεναγεί στο δικό του χωριό και στους ήχους του.
2: Είναι 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και κάνω βόλτες στην αυλή του σπιτιού μας, στον Άγιο Λαβρέντιο, και ακούω τον ήχο του χωριού, ακούω την καθημερινότητα. Ακόμα και σήμερα που το χωριό από πάνω από 1000 κατοίκους, ίσως και 2000 κατά καιρούς, τα παλιά τα χρόνια, έχει πλέον 125, αν δεν κάνω λάθος, μόνιμους κατοίκους, ακόμη και σήμερα. Υπάρχει καθημερινότητα, υπάρχουν ήχοι, ομιλίες, εργαλεία. Έτσι πως είναι και αμφιθεατρικά φτιαγμένο, νιώθεις σαν να βρίσκεσαι στην καρδιά μιας καθημερινότητας. Άλλους τους βλέπεις, άλλοι κρύβονται πίσω από δέντρα, πίσω από τείχους σπιτιών. Αλλά η αίσθηση της κοινότητας μέσα σε αυτό το αμφιθεατρικό πλαίσιο είναι έκδηλη, ακόμη και σήμερα με αυτούς τους ελάχιστους κατοίκους. Αυτός ο ήχος βέβαια μεταμορφώνεται αυτές τις 2 εβδομάδες του μουσικού χωριού και στους καθημερινούς ήχους προστίθενται ατελείωτοι ήχοι μουσικής, γέλιων και μιας πολιτιστικής δραστηριότητας που εγώ προσωπικά δεν την έχω συναντήσει πουθενά αλλού στον κόσμο σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
0: Τον ήχο εδώ στο στούντιο το 958 φροντίζει η Αγγελική Μπρέλου. Η Μαραζικάρη είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτού του αφιερώματος στο μουσικό χωριό. Πριν όμως ακούσουμε την ιστορία του, το ξεκίνημα από τους ανθρώπους που το ονειρεύτηκαν και το πραγματοποίησαν, ας γνωρίσουμε και τον Πάνο Αθανασόπουλο, μια χαρακτηριστική φιγούρα του μουσικού χωριού. Ο ίδιος αποκάλεσε τον εαυτό του τρελό του χωριού. Εμένα μου φάνηκε λίγο αυθαίρετα σαν τον Θεό Πάνα, έτσι όπως τον έβλεπα να κυκλοφορεί και τον άκουσα να τραγουδάει μαζί με την Άγιος Λαβρέντης Brass Band. Δεν θα πω παραπάνω για τον Πάνο Αθανασόπουλο, ας μας τα πει ο ίδιος.
3: Η ιστορία με το μουσικό χωριό ξεκίνησε από ένα άλλο μουσικό χωριό που είναι στην Κρήτη, αυτό που είχε οργανώσει ο Ντέιλι, ο Ρος Ντέιλι, και εκεί γνώρισε ανθρώπους που παίζουν το Νέι, που είναι πολύ προσιλωμένοι όλοι αυτοί. Όσοι ασχολούνται με το Νέι είναι πάρα πολύ ταγμένη, ας πούμε, με την σούφικη φιλοσοφία, που μέσω του νέου πηγαίνεις προς το αγαθό, πηγαίνεις προς το θείο, τίνεις προς την ποίηση. Και λέω, κοίταξε, κάτι παράξενοι τύποι που ασχολούνται με αυτά τα όργανα, που δεν είναι ακριβώς κοσμικά, κοσμική μουσική, δεν είναι κοσμική, είναι μια τελετουργία μυστικιστική. Και μετά, μέσω αυτών, γνώρισα κι άλλους και έτσι βρέθηκα στο μουσικό χώρο, γιατί αλλιώς ήμουνα παιδί της όπερας, αφού ξεκίνησα με την όπερα ως τραγουδιστής της όπερας, και ευτυχώς άνοιξα και μια πόρτα που δεν ήξερε τι θα ήταν από πίσω, και ήταν αυτή η μουσική ή άλλη. Και έκτοτε γίναμε όλοι μια παρέα με τα χρόνια. Περάσαν 20 κιόλας χρόνια. Χαιρετάς τον άλλον, λες, «Ω, εδώ είναι βλαχοδήμαρχος», που λένε. «Εδώ ο Μπακάλης με ξέρει». Ο Μπακάλης μου λέει τον κρυφό του πόθο ότι από νέος ήθελε να γίνει ηθοποιός. Και δεν μπόρεσε, γιατί οι ανάγκες του χωριού έτρεχαν. Και έτσι έγινε μπακαλόγατος. Και έγινε και με τη σειρά του μπακαλο ιδιοκτήτης. Τώρα έχει έναν άλλο μπακαλόγατο που αυτός μετά με τη σειρά του θα πάρει τη σειρά, κατάλαβες. Έχουμε τέτοιες σχέσεις.
0: Και το κλασικό τραγούδι πού πήγε, πού είναι?
3: Μετασχηματίζεται. Γιατί το κλασικό τραγούδι από την ίδια του την ιστορία έχει ένα τέλος. Δηλαδή γεννήθηκε πριν αιώνες και έληξε. Έληξε η θητεία του. Οπότε έτσι έληξα και εγώ την πορεία μου μέσα σε αυτό και το μετασχημάτισα σε μια δικιά μου εποποιία που περιέχει και το τραγούδι και την ενορχήστρωση και την σύγχρονη ποίηση, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα το επικό που έχει όπερα. Έφτιαξα εγώ μια μπάντα που το υπηρετεί αυτό το είδος, επανεφίβρα δηλαδή μια νέα σύγχρονη όπερα. Και αυτό κάνω. Έχω φτιάξει το συγκρότημα MOTS, M-O-T-S, MOTS. Και αυτοί οι MOTS υπηρετούμε αυτό το χάος του νοήματος, του παλαιού νοήματος, της ιστορικότητας, της γλώσσας, της τέχνης, με τον σύγχρονο παντζουρλισμό. Αυτό το χάος, λοιπόν, αυτή τη συγκρουσιακή σχέση την υπηρετεί το συγκρότημα που έχω φτιάξει, που είναι μουσικοθεατρικό συγκρότημα, MOTS. Μπορείτε να τα ακούσετε στο Bandcamp. Όσοι βάλετε MOTS, θα δείτε μια δουλειά που έγινε πρόσφατα, μια αποτύπωση ηχητική, για να πάρετε μια ιδέα αυτής της χαοτικής σύμπραξης.

του δεν τον ταΐζει τον λόγο. Και έχει λόγο που δεν τον ταΐζει τον λόγο. Ποιος είναι ο λόγος δεν θα σας το πω. Ωστόσο, πάντα είναι μια πρόκληση για μένα να φέρω λόγο εκεί που δεν υπάρχει λόγος. Το προφίλ μου είναι λεκτικό. Είναι λεκτικό γιατί είναι ο μόνος τρόπος να παρέμβεις δραστικά σε ένα χώρο που οι ήχοι έχουν άλλο λόγο να παρουσιαστούν. Οπότε μπαίνω σαν ένα είδος σφήνας.

0: μου αγαπώ ένα άστρο. I love a star, I love άστρο. Άστρο σου λέω, άστο.
1: Η αγαπημένη έχει είναι τα πουλιά εδώ που είναι μια ζούγκλα. Αυτό το σημείο της γης είναι τόσο πυκνό. Υπάρχουν σπάνια φυτά που δεν έχουν καταγραφεί καμιά φορά. Αυτή η γλυκιά ησυχία που δεν έχει δρόμους με να περνάνε αμάξια, πρέπει από ένα σημείο και πέρα να τα περπατήσεις όλα αυτά. Τα καλντερίμια, τα παλιά, με τις καρφωμένες πέτρες, με τα ξύλινα σφυριά. Αλλιώς πώς θα γινόταν? Υπήρχαν τεράστια ξύλινα σφυριά που με αυτά σφυροκοπούσαν τις πέτρες να σφινώσουν, γιατί δεν μπαίνει τσιμέντο. Γιατί αν μπει τσιμέντο, η υγρασία θα το ξυλώσει. Και αυτοί βρήκαν από τότε αυτό το κόλπο. Αυτές τις τεράστιες βοτσαλόπετρες να τις σφινώσεις με ξύλινα τεράστια σφυριά. Αυτό για μένα είναι κάτι μαγικό που ξεφεύγει από την αρχιτεκτονική και πάει σε μια τρελή τέχνη. Η τέχνη της οδοποιίας. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, να ανοίξουμε νέες οδούς. Αλλά αυτές οι οδοί εδώ είναι πολύ παλιές και δεν θέλουμε με τίποτα να τις πειράξουμε. Αυτό είναι το πιο μαγικό σε αυτό το χωριό, ότι έχει οι δρόμοι του χωριού είναι 400 ετών, όσο και το χωριό. Και δεν έχουν βγει, δεν έχουν ξεκολλήσει αυτές οι πέτρες ούτε ένα λιθαράκι. Φαντάσου δηλαδή ότι φτιάχνανε κάτι που θα μείνει σαν την Ακρόπολη. Τρελό. Και η Ακρόπολη δεν έμεινε. Αυτό όμως έμεινε.
2: Και τώρα εδώ να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι ακριβώς το μυστικό? Είναι οι άνθρωποι που το ξεκίνησαν? Είναι όλοι εσείς που ήσασταν από την πρώτη στιγμή και φτιάχτηκε η παρέα? Είναι το τοπίο? Είναι ο Μπακάλης?
1: Ναι, τελικά φαίνεται ότι είναι όλα μαζί. Όλα μαζί. Γιατί σίγουρα οι διοργανωτές είχαν από την αρχή μια μεγάλη λατρεία σε κάτι εξαιρετικό, κάτι που θα μπορούσε να κάθε χρόνο να μπολιάζεται. Και έτσι κάθε χρόνο μπολιάζεται με νέο κόσμο που έρχεται και έτσι γνωριζόμαστε εμείς οι πολύ παλιοί με τους καινούριους και γίνεται όλο αυτό ένα ωραίο γλέντι. Κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Και όσο και αν παλιώνουμε εμείς οι παλιοί, ερχόμαστε σαν καινούργοι με τους καινούριους, τους νέους, και έτσι όλο γίνεται μια ανταλλαγή, μια γκέλα, ένα πινκ-πονκ δημιουργίας. Ποιος ξέρει που θα φτάσει όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια υπάρχει η φαντασίωση ότι μήπως και μέναμε όλοι και το χειμώνα εδώ. Αυτά είναι όνειρα. Τα όνειρα είναι, ας παραμείνουν όνειρα.
0: Στο άστρο σκηνουρίας, ο άσπρος καρχαρίας, σαν παρίας γυρνά και τις δύο παρίες. Τσαπάτια του, τσαπάτια εκείνη, χωρίς μπήκε.

Στεγάζονται τα σώματα, μία χωάν, ένα μυρό, για να μυρολογήσει το έντερόν του ήμιση αφού έχει χωρίσει. Με πίσα τον επίσανε και πέσω στον Πεσόα, με πάνα πάναραν τον Παν, με γόρ τον Άντι Γόρχολ, ο Ομπάμα άλλαξε σε Τραμπ και ο κόσμος μαύρος ακατράμ.

0: Είναι ωραία όταν βρέχει, ένα τραγούδι των Μότς και του Πάνου Αθανασόπουλου. Ας εστιάσουμε όμως αυτό το μαγικό μυστικό που λέγαμε και προηγουμένως με τον Πάνο, ας πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Ζήτησα από τον Γιώργο Λαζαρίδη να μας μεταφέρει εικόνες και ήχους από τα παιδικά του χρόνια στον Άγιο Λαβρέντη και εκείνος πολύ γενναιόδωρα μου έστειλε τα εξής.
1: Η δική μου προσωπική σχέση με τον Άγιο Λαβρέντιο ξεκίνησε καταρχήν μέσα από τον πατέρα μου, ο οποίος έφτιαξε αυτό το σπίτι αγοράζοντας τα ερείπια του γύρω στο 1972. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σπίτι, ο πατέρας μου σχεδίασε, ονειρεύτηκε, δημιούργησε και αυτό αποτυπώθηκε και αποτυπώνεται ακόμα και σήμερα, όσο περίεργο ίσως και αν ακούγεται αυτό, στον κήπο του. Ο κήπος του μπαμπά εδώ υπήρξε και είναι ακόμα σε ένα μεγάλο βαθμό ένας παράδεισος συνδυασμού λουλουδιών, οπωροφόρων δέντρων, λαχανικών, χρωμάτων, μυρωδιών, ένα σκηνικό περιβάλλον μαγευτικό, το οποίο βέβαια διψάει για την ανθρώπινη παρουσία, για τη συμμετοχή, διψάει για συνεργασία, για φιλία, για συνύπαρξη. Όλος ο χώρος στον Άγιο Λαβρέντιο, όπως συνοψίζεται ενδεχομένως στην ύπαρξη ενός τέτοιου σπιτιού με έναν τέτοιο κήπο, αποζητά αγάπη, συμμετοχή, συμπερίληψη. Αυτοί είναι και όροι, είναι λέξεις που χαρακτηρίζουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το μουσικό χωριό, δηλαδή τον θεσμό που προέκυψε στο χωριό αυτό, μέσα από την φιλία, τη συνεργασία και το κοινό όραμα του Θήμιου, του Ατζακά, του Κώστα, του Μακριγιαννάκη και του δικού μου. Αφού κάποια στιγμή βρεθήκαμε οι τρεις μας και αποφασίσαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει που να φέρει τη μουσική αλλά και την τέχνη γενικότερα στο προσκήνιο αυτού του ήδη μαγευτικού τόπου.

από το 1970-1980 είχε ήδη ξεκινήσει να δημιουργείται στον Άγιο Λαβρέντιο μια κοινότητα από ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, των επιστημών, φιλοσόφους, ακαδημαϊκούς, καθηγητές, οι οποίοι σταδιακά αποκτούσαν μια βάση στο χωριό, ένα σπίτι στο χωριό και είχαν δημιουργήσει μεταξύ τους ένα δίκτυο επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης αλλά και κοινού βίου καθημερινού, κυρίως κατά τους μήνες του καλοκαιριού αλλά και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, που πρέπει να πω χαρακτήρισε τα παιδικά μου χρόνια. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της κοινότητας έχουμε όλοι συνεισφέρει με τις μαγειρικές μας, με υπέροχες βενγκέρες από το ένα σπίτι στο άλλο, συζητήσεις και αναλύσεις για κάθε είδους θέμα που μας προβλημάτιζε τότε με τρόπο εξαιρετικά διδακτικό για μένα. Βόλτες από τον Άγιο Λαβρέντιο στη Δράκια με τα πόδια υπό το Φεγγαρόφος, συνευρέσεις στις πλατείες, εκδρομές για Κολύμπη, πολλές δουλειές και ζυμώσεις συνεργασιών, οι οποίες θα συνέχιζαν μετά στην πόλη.

θυμάμαι χαρακτηριστικά παραστάσεις της πειραματικής σκηνής της τέχνης τότε, στο έργο «Εκκλησιάζουσες», που είχαν διοργανωθεί στην πλατεία του χωριού, και το θυμάμαι πολύ έντονα γιατί τα σκηνικά και τα κοστούμια τα είχε φτιάξει η μητέρα μου, η Ιωάννα Μανολεδάκη. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία, γιατί ήταν και από τις πρώτες που έζησα, τουλάχιστον εγώ, στο χωριό εδώ. Εν τω μεταξύ, βέβαια, δημιουργήθηκε και η θεατρική ομάδα του Αγίου Λαβρεντίου με την Ώρα Τιξίδα, και για πολλά χρόνια το χωριό, ακόμη και σήμερα, είχε το δικό του θεατρικό δυναμικό με πολύ αξιόλογες παραστάσεις. Έτσι λοιπόν αυτή η κοινότητα με πότισε.

μέσα στους ήχους που θυμάμαι πολύ έντονα μέσα μου ήταν και ο ήχος του πιάνου, γιατί μέλος της κοινότητας αυτής που προανέφερα ήταν και η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, η Μέρη Μάνεση, η οποία μελετούσε κάθε απόγευμα, θυμάμαι και τα έργα που μελετούσε, ίσως και κάθε έργο που έχει μελετήσει όλα αυτά τα χρόνια εδώ στο χωριό. Και εγώ κατέβαινα από το σπίτι για να πάω στο δικό τους και καθώς έστριβα από το καλντερίνι στη γωνία, συνήθως η θεία μου είχε ανοιχτό το παράθυρο και ξεκινούσε να έρχεται στα αυτιά μου αυτός ο γλυκός ήχος του σπιτιού, του πιάνου, συνδυασμένος συνήθως με κάποιο ριάκι που έρεε κοντά, ίσως με τον ήχο μιας μέλισσας, κάποιες φορές κάποιο σκυλί που γάβγιζε από μακριά, ίσως κάποια καλημέρα ή τον ήχο κάποιας μητέρας που κυνηγούσε τα παιδάκια της για να τα μαλώσει. Γλυκής ήχη σε ένα κλίμα που συνήθως ήταν ένας μαλακός ήλιος με δροσιά και καμιά φορά μυρωδιά από το μαγείρεμα του βραδινού γεύματος σε κάποιο σπίτι. Αξέχαστη ήχη, αξέχαστες μυρωδιές. Που βέβαια σίγουρα και τότε υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία δεν ήταν ιδανικά για να θυμόμαστε. Αλλά θα ρίσκει η μνήμη τα έχει σπρώξει αυτά και έχει μείνει ως απόσταγμα αυτής της εποχής μία, ας πούμε, ζεστή αγκαλιά αναμνήσεων που υπάρχει πάντοτε εκεί και στηρίζει το παρόν και το μέλλον.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η εκπομπή «Κάποιος περνάει τραγουδώντας». Από όπου και μας ακούτε, έχουμε μεταφερθεί στον Άγιο Λαβρέντη και στο Μουσικό Χωριό με ξεναγώ έναν από τους ιδρυτές του, τον Γιώργο Λαζαρίδη. Ακούτε παράλληλα τους ήχους του χωριού, τον αέρα, καμπάνες, σκυλιά που γαυγίζουν, πηγές με τρεχούμενα νερά, τα βήματά τους στα καλντερίμια. Πάμε όμως να ακούσουμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα του Μουσικού Χωριού.
2: Όταν ήμουν έφηβος, ανακάλυψα τη μαγεία του να ακούει κανείς μουσική στα ακουστικά και έτσι έπαιρνα μαζί το Walkman τότε, το οποίο είχε κασέτες και όχι ψηφιακά αποτυπώματα όπως σήμερα. Και έπαιρνα μαζί μου λοιπόν το Walkman με μία κασέτα, χαρακτηριστικά μία εκτέλεση του Leonard Bernstein στο Requiem του Μότσαρτ. Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό ήταν από τις κύριες κασέτες που συνόδευαν τότε την καθημερινότητά μου στις μοναχικές μου βόλτες στο χωριό. Έπαιρνα λοιπόν αυτά τα σύνεργα, καμιά φορά έπαιρνα και κάτι για να τσιμπήσω, κάποιο σαντουιτσάκι ή κάτι εκλεκτό που μου ετοίμαζε η Λένα κάτω στη φωλιά, και πήγαινα στην πλατεία Χατζίνη. Πήγαινα στην πλατεία Χατζίνη για να καθίσω μόνος μου στα παγκάκια στο τέρμα της πλατείας, εκεί όπου αγνάντευες την αγκαλιά των βουνών του Πηλίου και τη Δράκια ακριβώς απέναντι, και ονειρευόμουν. Άκουγα μουσική και ονειρευόμουν. Ονειρευόμουν ότι ανοίγω φτερά και ότι πετώ σε αυτό το άνοιγμα μπροστά μου και με περιτύλιγε μουσική που έβγαινε από τις ρίζες των βουνών κάπως. Είχα την αίσθηση πάρα πολύ έντονα ότι τα βουνά αυτά εσωκλείουν τη δική τους μουσική και θα καλωσόριζαν σχεδόν σαν να ήταν αυτονόητο οποιαδήποτε μουσική θα ερχόταν να κατοικήσει ανάμεσά τους. Ένα πάρα πολύ περίεργο αλλά έντονο συνέστημα ότι η μουσική ανήκε σε αυτόν τον τόπο. Και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη επιθυμία να συμβάλλω με κάποιο τρόπο ώστε αυτά τα βουνά να τραγουδήσουν. Με αυτή τη σκέψη ποτίστηκα για αρκετά χρόνια, πρέπει να πω. Τώρα βέβαια καμιά φορά η μνήμη μεγεθύνει τα πράγματα, αλλά θυμάμαι όχι ένα και δύο καλοκαίρια που ακολουθούσα αυτή την τελετουργία, ακούγοντας όχι μόνο το Requiem του Μότσαρτ βέβαια, αλλά ένα σωρό μουσικές και όχι μόνο κλασική μουσική, αλλά είχα ανακαλύψει τότε μεγάλους έρωτες της ζωής μου σε όλο το φάσμα της μουσικής δημιουργίας, και μία από τις σκέψεις που με βασάνιζαν και που την πήρα μαζί μου όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Λονδίνο στα 18 μου χρόνια, το 1996 δηλαδή, η σκέψη που με βασάνισε είναι ότι η μουσική, κάτι που δεν ήταν αυτονόητο τότε, είναι μία. Η μουσική είναι μία και εμπεριέχει όλες τις μουσικές του κόσμου. Και ήθελα με κάποιο τρόπο να βρω ένα πεδίο, να βρω ένα τρόπο να εκφράσω αυτή μου την ανησυχία, αλλά να βρω και λύσεις για να αποδείξω στον κόσμο αυτό το αυτονόητο για μένα, αυτό που είχα ανακαλύψει δηλαδή, ότι ναι, η μουσική είναι μία. Δεν υπάρχουν χαρακώματα. Υπάρχουν μόνο αλληλοσυμπληρώματα.

0: Ακούμε τον Γιώργο Λαζαρίδη και τους Pink Floyd, Learning to Fly. Με αυτό το τραγούδι μεταφερόμαστε στο 1987. Τότε άλλωστε γνώρισε το χωριό και ο Κώστας Μακρυγιαννάκης, ο έτερος ιδρυτής του μουσικού χωριού. Ο Κώστας Μακρυγιαννάκης σπούδασε μουσική στη Θεσσαλονίκη και στο Λονδίνο. Η νέα μουσική, η ιστορικά ενημερωμένη εκτέλεση, η σύνθεση, η μουσική δωματίου και η pop μουσική είναι τομείς στους οποίους έχει συνεργαστεί με ξέχοντες καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συναυλιακά και δισκογραφικά. Πολύ μεγάλο και αυτό το βιογραφικό. Θα πω μόνο ότι είναι ο εμπνευστής του φεστιβάλ Guitar Plus από το 2005 μέχρι το 2011 και από τον Απρίλιο του 2012 καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Το 1987 βέβαια απλά ήθελε να ξεσκάσει μετά από μια συναυλία και βρέθηκε καλεσμένος του Θύμιου Ατζακά στο σπίτι του στον Άγιο Λαβρέντη. Θέλω να με γυρίσεις πίσω στο 1987. Θέλω εικόνες από τότε.
1: Ευνηδιάζεις τώρα. Δεν το περίμενα αυτό. Λοιπόν, το 1987 ήρθα εδώ μαζί με το φίλο μου τον Θύμιο τον Ατζακά για να επισκεφτούμε το σπίτι το οικογενειακό του εδώ στον Άγιο Λαβρέντη. Βρισκόμασταν σε ένα φεστιβάλ κιθάρας που γινόταν κάτω στην Αγριά. Μόλις είχαμε γνωριστεί, είχαμε φιλιώσει και ήρθαμε πάνω για μια εκδρομή έτσι, μια απογευματινή εκδρομή. Η εντύπωση λοιπόν ήταν νομίζω καθοριστική για το υπόλοιπο της μέχρι τώρα ζωής μας. Ήρθαμε σε αυτό το μαγευτικό μέρος όπου δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, ήταν σαν να είχε βγει από αλλού και πήγαμε στο σπίτι όπου ήταν ο πατέρας του, ένας πληθωρικός τύπος ας πούμε, εκεί όπως μας είχε φτιάξει μια υπέροχη χωριάτικη σαλάτα, μια φοβερή ντομάτα και αυγά. Και μιλούσε για διάφορα πράγματα και τον ακούγαμε και μιλούσαμε κι εμείς. Τι να σου πω τώρα. Άκουγα εντωμεταξύ, είχε μια πηγή το σπίτι τότε, έτρεχε νερό από εκεί. Και ήμουν σαν παράδεισο, φασικά το περίμενα όλο αυτό. Η πρώτη εντύπωση είναι αυτή. Να πω κάτι εδώ. Είναι από αυτές τις πρώτες εντυπώσεις οι οποίες δεν σε πιάνουν από το λαιμό. Μπαίνουν σαν μικρόβιο μέσα σου, εγκαθίστανται στο κεφάλι σου και μεγαλώνουν εκεί μέσα. Αυτό. Αυτό έχω να σου πω.

0: συνέχεια του παραμυθιού είναι ότι από τότε μετά μεγαλώσαμε, ερχόμασταν εδώ με τις παρέες μας, με τους ερωτές μας, αργότερα με τα παιδιά μας κτλ. Τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα άρχισε να γίνεται κομμάτι της ζωής. Ο Άγιος Λαβρέτιος αποτελούσε πάντοτε ένα καταφύγιο ή μια αφορμή για περιπέτεια, γιατί πάντοτε όποτε ερχόμασταν εδώ, ζούσαμε με κάποιο τρόπο μια περιπέτεια. Είτε αυτό είχε να κάνει με το γεγονός της συναναστροφής με άλλους ανθρώπους, ντόπιους και μη ντόπιους, είτε είχε να κάνει με τις βόλτες που κάναμε στην υπέροχη φύση που έχει γύρω-γύρω, είτε είχε να κάνει με αυτά που ζούσαμε τότε και μας καθόριζαν ως ανθρώπους, έτσι. Ανασφάλειες, επιδιώξεις, αγάπες, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι.
1: Και ήταν μαγικό ότι παρόλο που δεν είχαμε πολύ έντονη φιλική σχέση με τον Θήμιο όταν ήμασταν παιδάκια, γιατί είχαμε μία διαφορά στην ηλικία. Αυτός όταν εγώ ήμουνα 12 ήταν ήδη 19 χρονών και είχε πάρει το δρόμο. Έτσι δεν προλάβαμε, αν θέλεις, να συνυπάρξουμε ως παιδάκια. Βέβαια έπαιζα πάρα πολύ με τον αδερφό του, τον Γιώργο, τον Ατζακά. Θυμάμαι ότι μέσα στα πράγματα που κάναμε εδώ στο χωριό με τον Γιώργο ήταν ότι ακούγαμε για ώρες τον αείμνηστο Χάρη Κλίν και γελούσαμε και σχολιάζαμε, αλλά παίζαμε και κυνηγητό, κρυφτό, ένα σωρό αναμνήσεις και όμορφα χρόνια. Όχι όμως τόσο πολύ με το Θήμιο τότε, παρόλο που τον θαύμαζα πολύ, γιατί ήταν ήδη φτασμένος και είχε ήδη ξεκινήσει την πορεία του στο Διεθνές Στερέωμα και μιλούσαμε πολύ συχνά με τη μητέρα του τότε, με τη Γιώτα την Ατζακά και με τον μπαμπά του βέβαια, τον Γιάννη τον Ατζακά, ο οποίος σήμερα πλέον είναι ένας πολύ γνωστός συγγραφέας και μάθαινα τα νέα του από τους γονείς του. Αλλά όταν έφυγα κι εγώ στο Λονδίνο και άρχισα να επιστρέφω τα καλοκαίρια στην Ελλάδα, κάποια στιγμή, νομίζω 2004 θα ήτανε, εγώ είχα ήδη τελειώσει το πτυχίο μου, είχα τελειώσει και δύο μεταπτυχιακά και πλέον ζούσα και δούλευα κυρίως στο Λονδίνο, αλλά ερχόμουν πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα και επίσης πολύ συχνά στον Άγιο Λαβρέντιο, στο χωριό. Την περίοδο που ήμουν στο Λονδίνο, εκεί ήταν και ο Κώστας Μακρυγιαννάκης, με τον οποίο είχαμε ξεκινήσει να γνωριζόμαστε και νομίζω ήταν 2004 όταν κάναμε την πρώτη κουβέντα με το Θήμιο και με τον Κώστα και ανακαλύψαμε ότι είχαμε ένα κοινό όραμα για το χωριό. Είχαμε ένα κοινό όραμα για τη μουσική. Κατά κάποιον τρόπο που δεν ήταν διαπραγματεύσιμος, το κοινό όραμα για τη μουσική και το όραμα για το χωριό συνέπιπταν. Και συνέπιπταν για όλους μας.
0: Όλα αυτά είχαν ως φυσική συνέπεια το να έρθουμε εδώ το 2006 και να κάνουμε την πρώτη διοργάνωση, να διοργανώσουμε το πρώτο μουσικό χωριό. Θα λειτουργούσε σε ένα πλαίσιο περισσότερο φιλικό, με την έννοια ότι είχαμε γυρίσει από το εξωτερικό πρόσφατα όλοι. Είχαμε ένα αριθμό συνεργατών από την Ελλάδα και από το εξωτερικό που εκτιμούσαμε και θέλαμε να έρθουν εδώ προκειμένου να παίξουμε μουσική όλοι μαζί και να γίνουν κάποια μικρά εργαστήρια. Για να καταλάβεις, η πρώτη διοργάνωση είχε δύο περίοδους, τετραήμερες. Καθίσαμε δύο εβδομάδες και βάλε. Δεν έφυγε κανένας.

0: Αυλός από τον Hayden Chisholm και την Εύη Φιλίππου, το μουσικό θέμα που μόλις ακούσαμε. Τώρα τη σκυτάλη παίρνει ο Θόδωρος Κοτεπάνος και μας λέει τη δική του οπτική για αυτή την ιδέα τότε το 2006 και πώς την έβλεπε να πραγματοποιείται από το Θύμια Τζακά, τον Γιώργο Λαζαρίδη και τον Κωστή Μακρυγιαννάκη.
1: Εγώ γνώριζα για λίγο πριν, αλλά πυκνή γνωριμία, το Θύμιο τον Τζακά μαζί με τη Μαρία Τιθοίδου, που είχαν μόλις έρθει, πρέπει να ήρθαν το 2005 από Βερολίνο, 2004-2005, και εγκαταστάθηκαν παλινοστήσαντες. Και αμέσως ξεκίνησαν να κάνουν πολύ δημιουργικά πράγματα. Και ένα από αυτά ήταν ακριβώς η σκέψη για το μουσικό χωριό, παρέα με τον Κώστα τον Μακρυγιαννάκη, ο οποίος δεν έχει κάποια ρίζα από το χωριό, απλά ερχόταν εδώ. Ο Θύμιος ο Τζακάς που έχει σπίτι εδώ, ο Γιώργος ο Λαζαρίδης που επίσης έχει σπίτι εδώ. Και στην αρχή αυτοί οι τρεις, Τζακάς, Μακρυγιαννάκης, Λαζαρίδης, τα κάνανε τα πάντα. Όλα τα για 1-2 χρόνια. Και στην αρχή για να αρχίσει αυτό το εγχείρημα, το μουσικό χωριό, το κάνανε με ό,τι είχαν. Με τους φίλους τους. Λίγα, αλλά αρκετά πολλά, ώστε να δώσουν ένα στίγμα του τι επρόκειτο να είναι το μουσικό χωριό. Πολυδιάστατα. Υπήρχε δηλαδή στην αρχή masterclass πιάνου, υψηλωτά του επίπεδου. Υπήρχε ασήκικο τραγούδι. Υπήρχε ο σαξοφωνίστας μας, ο Hayden Chisholm. Ήταν μια παρέα έτοιμη από το Βερολίνο. Συν ορισμένα άτομα, ας πούμε ο Νίκος Κυπουργός, που ήταν και αυτός πολυσχηδής, με πάρα πολύ δικιά του έτσι πρωτοβουλία, δίδασκε. Γιατί εκτός από συνθέτης είναι και μελετητής και ενήμερος για μουσικές σε διάφορα επίπεδα. Και φτιάξαν την πρώτη παρέα, νομίζω ήταν 6 άτομα ή 6 συν 6 εργαστήρια.

0: Και έτσι οι τρεις μας αποφασίσαμε με άγνοια κινδύνου θα ρεις, σε μια εποχή που δεν υπήρχε ίντερνετ, το χωριό μόλις είχε αρχίσει να έχει σωστές τηλεπικοινωνίες, δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι θα έχει κάποια ανταπόκριση έστω τοπική αυτό που προσπαθούσαμε να φτιάξουμε, σε μια τέτοια εποχή που οι ελπίδες έλαμπαν σαν ήλιος μέσα μας. Υπήρχαν πολλές ελλείψεις αλλά και τεράστια δύναμη να τις υπερβούμε. Και μια αθωότητα.
1: Ένα πολύ ωραίο είναι ότι δεν είχαμε τηλέφωνο επικοινωνίας. Είχαμε μόνο διεύθυνση ίντερνετ και email, ας πούμε. Έτσι ήταν όλα αλλιώς. Και παρόλα αυτά ήρθαν εδώ άνθρωποι, θυμάμαι τότε, από Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ, Τουρκία, πού αλλού, από την Ελλάδα, φυσικά, και Ιταλία. Αυτές οι χώρες θυμάμαι, πρώτη διοργάνωση.
0: Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτό το εγχείρημα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να γράφουμε γράμματα και να τα στέλνουμε με το ταχυδρομείο σε διάφορες σχολές του εξωτερικού, σε ακαδημίες, σε concert hall. Είχαμε μαζέψει ο καθένας τις επαφές του και τις είχαμε βάλει όλες μαζί και στέλναμε πληροφορίες. Είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να βρούμε την πρώτη οικονομική στήριξη από τον Δήμο και από την περιφέρεια, από την ομαρχία τότε και από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που και αυτοί μας στήριξαν πολύ στο ξεκίνημα του μουσικού χωριού.
1: Είχαμε και μια φοβερή τύχη στις αρχές του μουσικού χωριού. Φιλοξενήσαμε μέσα από μια σύμπτωση, μια συγκυρία, μια παραγωγό του BBC World, την Γκουλνάρα Κασμαμπέτοβα, με καταγωγή από Κυργιστάν, η οποία ήρθε και κάλυψε όλο το μουσικό χωριό και το έκανε εκπομπές στο BBC World. Το οποίο έδωσε ένα φοβερό boost τότε στην ταυτότητά μας έξω από τα σύνορα της Ελλάδας και δημιούργησε έτσι ένα τόρο, να το πω έτσι.
0: Και θυμάμαι το τελευταίο βράδυ πριν από την πρώτη ημέρα του πρώτου μουσικού χωριού που είχαμε καθίσει εδώ στον κήπο του πατέρα μου και λέγαμε ανέκδοτα. Γελούσαμε. Ήμασταν γεμάτοι ενέργεια και ελπίδα και δεν είχαμε την παραμικρή ιδέα τι πρόκειται να συμβεί την επόμενη μέρα. Δεν ξέραμε εάν θα έρθει κανείς. Και θυμάμαι ότι καθίσαμε το πρωί στην πλατεία. Τότε ήμασταν, δεν είχαμε και αυτή την μεγάλη πια, τεράστια θα έλεγα, ομάδα παραγωγής και υποστήριξης που υπάρχει σήμερα. Αλλά ήμασταν ουσιαστικά οι τρεις μας μαζί με την εθελοντική βοήθεια των ανθρώπων του χωριού, φίλων και των οικογενειών τους εδώ στο χωριό που μαζί περιμέναμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Και οι πρώτες δύο συμμετέχουσες που ήρθαν στο μουσικό χωριό ήταν δύο κοπελίτσες, μία από το Ισραήλ και μία από την Παλαιστίνη, δύο φίλες. Ίσως αυτό να λέει κάτι.

Δεν κατάφερα να μιλήσω με το Θύμιο Τζακά, αλλά νομίζω ο Θύμιος ήταν παντού, και στο χωριό και σε όλες τις εκδηλώσεις, αλλά και στις κουβέντες που κάναμε με τους υπόλοιπους. Τουλάχιστον να σας ακούσουμε τη μουσική του από το άλμπουμ του 2016, Utopia, το μουσικό θέμα Έρμα Ballast.

0: Και ο Θόδωρος Κοτεπάνος μας θυμίζει μια πολύ... Και ο Θόδωρος Κοτεπάνος μας θυμίζει μια πολύ δημιουργική συνεργασία που προέκυψε μέσα από το μουσικό χωριό, μια μουσική γέφυρα Δύσης και Ανατολής.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι που κατεβάζουν σε αυτές τις ιδέες, που έχουν την απαιτούμενη κοινωνικότητα και το επίπεδο για να συνασταθούν με τους καλύτερους πάντα, γιατί εδώ έχουν έρθει οι καλύτεροι μπαρόκ, οι καλύτεροι μπαροκάδες της Ελλάδας έχουν εδώ πέρα κάνει σεμινάρια, τζαζ, οι καλύτεροι τζαζίστες. Δεν είναι αξιοκρατικό, είναι απλά τυχαίνει να είναι πολύ εύκολο σε διαφορετικά είδη, σε διαφορετικές κατηγορίες μουσικών, συμβαίνει να επικοινωνούν οι κορφές. Και αυτό συμβαίνει εδώ. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολύ ωραία παντρέματα.

Είχε έρθει, ας πούμε, εδώ πέρα 2-3 χρονιές ερχόταν η Νίμα Μπεν Νταβίδ, Ισραηλινής προέλευσης αλλά ζει στη Γαλλία. Είναι παγκόσμιο αστέρι, Βιόλα Νταγκάμπα.

Όταν τέλειωσε η εβδομάδα του σεμιναρίου της Νημά, πήρε όλη την τάξη της και πήγαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο του Ευγένιου Βούλγαρη. Ο Ευγένιος, πολύ οργανίστας όπως λέμε, πολύ σπουδαίος δάσκαλος παραδοσιακής μουσικής από την Πάτρα. Το όργανο του Ευγένιου είναι το Ιαλί Ταμπούρ, ένα είδος σάζι μακρόστενο.

Και πήγε λοιπόν όλη η τάξη οι γκαμπίστες να παρακολουθήσουν το γυαλί ταμπούρ. Άλλες μουσικές εδώ μεταξύ, Ανατολή, Μακάμια. Και αυτοί οι δύο δέσανε και κάνανε από κοινού ένα σεμινάριο μετά για το πώς μπορεί ο ένας να πάρει από το άλλο, που είναι ακριβώς επειδή τόσο αντίθετα σαν λογική, είναι πολύ δημιουργικό. Το ένα δείχνει στο άλλο, δηλαδή δρόμους. Γι' αυτό έγινε ένα διεθνές project μετά. Παίξανε φεστιβάλ Αθηνών, πήγαν στη Γαλλία, κάνανε σεμινάρια εκεί. Από τα πράγματα που γεννήθηκαν εδώ, επειδή κάποιο εμπνευσμένο άτομο είπε, δεν πάμε να δούμε και τι γίνεται δίπλα. Ευκαιρία, δεν είναι εδώ που γίνονται όλα.

Αυτό όλο το πράγμα μεγάλωσε αρκετά γρήγορα. Έγινε γρήγορα ένα hub δημιουργικών ανθρώπων, έχει μείνει ως τέτοιο. Πέρασε από διάφορα κύματα, δηλαδή διανύουμε μια περίοδο άγνοιας, μια περίοδο ανάπτυξης, μια περίοδο Μυκόνου, μια περίοδο απόγνωσης και ένα restart από το 2018 και μετά, το οποίο για μένα είναι η καλύτερη φάση του μουσικού χωριού. Γιατί έχει όσο κόσμο είχε, απλά είναι περισσότερο επικεντρωμένο στα εργαστήρια και στις συναυλίες που κάνουμε και στα δρόμενα γενικώς που οργανώνουμε, χωρίς να λείπει τίποτα από το κέφι και την αυτοσχέδια, αλληλεπίδραση των ανθρώπων το βράδυ. Εξού και τα συνεχή προβλήματα που έχουμε πολλές φορές με τους ντόπιους ανθρώπους εδώ πέρα, αναφορικά με το ωράριο με το οποίο τελειώνουν τα πράγματα. Ποτέ δηλαδή δεν τελειώνουν τα πράγματα. Υπάρχουν νύχτες που απλά συναντιόνται με το πρωί.

0: Ας ακούσουμε και δύο ακόμα φωνές, μια που φτάσαμε στο θέμα των ντόπιων ή των ανθρώπων, τέλος πάντων με καταγωγή από τον Άγιο Λαβρέντη που προϋπήρχε το σπίτι τους εκεί. Ακούμε τον κύριο Θανάση και την εγγονή του Ιωλένη που τους συνάντησα στην πλατεία για το πώς βιώνουν οι ίδιοι αυτόν τον θεσμό, το θεσμό του μουσικού χωριού.
1: Η δική σας πρώτη αντίδραση όταν ξεκίνησε?
2: Η δική μου πρώτη αντίδραση ήταν αρνητική. Διότι, ξέρετε, ζούμε σε ένα ήρεμο χωριό και όταν έρχονται 300 πρόσωπα η φυσιογνωμία του χωριού αλλάζει. Αλλάζει, θα έλεγα, δραστικά. Και μάλιστα θετικά πλην όμως, όταν φεύγουν αυτά τα παιδιά, δυστυχώς, το χωριό ερημώνει. Διότι ελάχιστοι κάτι έχουν μείνει. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνο 15 οικογένειες, ένα χωριό που προ 20 αιτίας, 30 αιτίας έφυζε από ζωή, την οποία έχει σήμερα χάρη σε αυτά τα παιδιά. Η πρώτη αντίδραση, μου είπατε, η πρώτη αντίδραση ήταν αρνητική. Όμως όταν μετά 2 χρόνια τυχαίως βρέθηκα εδώ, είπα αυτό το ελληνικό, α, εδώ είναι καλά, και από τότε δεν παραλείπω να είμαι πάντα παρόν και μάλιστα παραχωρούσα ορισμένες φορές και την αυλή του σπιτιού για να γίνονται ορισμένες εκδηλώσεις.
3: Από τότε που θυμάμαι το χωριό, το καλοκαίρι είχε μουσικό χωριό. Πιο παλιά δεν το καταλάβαινα τόσο. Τώρα που το καταλαβαίνω δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί. Απλά ίσως κάποιες φορές ίσως παραγίνεται. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και κάποιες φορές το είδος στο χωριό δεν μπορείς να βρεις να φας. Σε ένα εστιατόριο δεν μπορείς να βρεις τραπέζι. Αλλά είναι ωραία. Δηλαδή είναι ωραία και για αυτούς που δουλεύουν στον τουρισμό. Για τους ντόπιους τώρα δεν ξέρω. Ίσως είναι κάποια ενόχληση. Κάπως να αλλοιώνεται το χωριό τους, λίγο, δεν ξέρω.
1: Αλλά είναι ωραία, φαντάζομαι, που γεμίζει η πλατεία,
3: ναι,
1: με παιδιά.
3: Γεμίζει κόσμο λίγο, γιατί το χειμώνα έρθει εδώ μια άκυρη μέρα. Δεν έχει ψυχή, ενώ το καλοκαίρι γεμίζει και είναι ωραία.
2: Και για να πω και το κάπως δύσκολο για μας όλους εδώ που ερχόμαστε διακοπές, αλλά είναι ευχάριστο σε τελική ανάλυση. Δεν μας αφήνουν και μη δούμε. Διότι είναι μερικοί εκ των μουσικών που έχουν τα όργανά τους μέχρι αργά το πρωί. Και μ' αρέσει. Και ας μην κοιμάμαι.
4: Πώς ήταν αυτό η σχέση με τους ντόπιους, τι αντιμετωπίσατε?
5: Στην αρχή υπήρχε μια περιέργεια για όλα αυτά. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραμείνει, περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη περιέργεια για αυτά που κάναμε, τα οποία είναι λίγο ρηξικέλευθρα, έτσι. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει η ζεστασιά των ανθρώπων που συναντιόνται, και απ' την άλλη κάνουμε πράγματα τα οποία είναι στην αιχμή της δημιουργίας. Ας πούμε, προκλητικά ενδεχομένως για τα πράγματα που μπορεί να απορροφήσει ο τόπος ή και ενδεχομένως και η χώρα. Έβλεψε, ας πούμε, ανθρώπους να έρχονται και να παρακολουθούν συναυλίες από μουσικές ή παραστάσεις. Ήταν avant-garde πρακτικά, έτσι. Ή να συμμετέχουν σε δρόμενα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Όπως ο επίκυκλος του Γιάννη Χρήστου ή το music circus του Cage, στα οποία συμμετέχει όλος ο τόπος, όλοι οι άνθρωποι. Ταυτόχρονα γίνονται τα πάντα. Αυτό είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η σχέση που ανέπτυξε ο καθένας από τους ανθρώπους αυτούς ξεχωριστά με το χωριό. Αυτοί που εμπλέκονταν οικονομικά μαζί μας, είχαν άλλες απαιτήσεις, άλλες επιδιώξεις. Πέρασαμε από διάφορα κύματα, αλλά βρήκαμε τελικά λύσεις με όλους τους ανθρώπους. Άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους και που ενδεχομένως τους ενοχλούμε, αλλά δεν λένε τίποτα οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε δημόσια πάρα πολύ γι' αυτό. Κάποιοι άλλοι που τους ενοχλούμε και προσπαθούμε, επικαλούμαστε κάθε φορά την υπομονή τους. Είναι ένα οργανικό κομμάτι όλο αυτό, το οποίο πορεύεται μέσα στον χρόνο με όρους οργανισμού. Πότε είναι καλύτερα, πότε δεν είναι τόσο καλά, πότε είναι υπέροχα, αλλά πάει και πάει όμορφα και το αποτύπωμα όλης αυτής της ιστορίας είναι θετικό. Πολύ θετικό βασικά. Είναι για όλους μας ένα διαβίωμα στο σχολείο. Είναι για μένα η ευκαιρία μου να συναστραφώ ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ και έχω πολύ μεγάλη περιέργεια για τη δουλειά τους. Είναι ένας χώρος που μπορώ να δοκιμάσω πράγματα χωρίς να το σκεφτώ δεύτερη φορά. Να προσκαλέσουμε καλλιτέχνες που εκτιμούμε, που δεν έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε αλλού. Και εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που είπε ο Θήμιος σε μια άλλη συνέντευξη της προάλλες που είχαμε ένα ντοκιμαντέρ που γίνεται, ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία ήμασταν περίπου στα 30, έτσι. Το κοινό μας ήταν από 20 μέχρι 30 χρονών. 20 χρόνια μετά, που είμαστε στα 50 μας, το κοινό μας είναι 20 με 30. Πάλι. Μάλλον κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει σωστά. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τους δέκτες μας ανοιχτούς, τα μυαλά μας ανοιχτά, να είναι οι αισθήσεις μας διαθέσιμες και να κάνουμε αυτά που σου είπα. Μια ζεστασιά και μια αιχμή των πραγμάτων. Δεν ξέρω, αυτά.

από τις πιο ωραίες στιγμές που πρόλαβα εγώ τουλάχιστον τις μέρες που ήμουν εκεί ήταν η συναυλία των Captain την περασμένη Παρασκευή. Εντάξει, με το συναγερμό της εκκλησίας που και που να συνοδεύει τη δυνατή μουσική, συμβαίνουν αυτά. Όλοι απτόητοι όμως, πολλής κόσμος, ένας κοινός παλμός, πολλή αγάπη για αυτό το σχήμα και για τους φίλους μουσικούς που παίξανε μαζί τους. Ας πάρουμε μια ιδέα από τη σπουδαία μουσική των Captain Wolves, το θέμα που ακούμε.

0: Τον ήχο στο στούντιο του 958, φρόντισε η Αγγελική Μπρέλου. Την ευχαριστώ πολύ που ακολούθησε και φρόντισε όλο αυτό το παράξενο ηχητικό νήμα παραμυθιού που ξετυλίχθηκε σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω και τη Μελίνα Ατρίδου, το Θοδόρο Κοτεπάνο, τον Πάνο Θανασόπουλο, τον Γιώργο Λαζαρίδη, τον Κωστή Μακρυγιαννάκη για όλα αυτά τα πολύτιμα πραγματικά που μοιράστηκαν μαζί μας. Και φυσικά και τον κύριο Θανάση και τη μικρή Ιωλένη. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση και στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Λαβρέντη Πηλίου. Χρειαζόμαστε και ένα φινάλε όμως που αξίζει να ακουστεί για τα 20 χρόνια του μουσικού χωριού και το μέλλον του από τον Γιώργο Λαζαρίδη και τον Κωστή Μακρυγιαννάκη.
1: Σε μια εποχή που η ιδέα της συμπερίληψης στις τέχνες ήταν πρωτόλιο, το μουσικό χωριό ήταν, αν όχι ο πρώτος, ένας από τους πρώτους παγκοσμίως θεσμούς που ήρθε να βροντοφωνάξει ότι ναι, η μουσική, οι τέχνες είναι εδώ για να μας ενώνουν μέσα από τη διαφορετικότητά τους. Ότι η μουσική και οι τέχνες είναι βασικό στοιχείο για την προστασία και την ενδυνάμωση των κοινωνικών ιστών. Το μουσικό χωριό έχει αντίστοιχη βαρύτητα και σημασία με θεσμούς όπως το El Sistema της Βενεζουέλας που αλλάξαν πραγματικά τον χάρτη της μουσικής και των τεχνών ως κοινωνικό φαινόμενο. Το μουσικό χωριό άλλαξε τον χάρτη. Όσα πράγματα και να μπορούμε να διορθώσουμε ή να κάνουμε καλύτερα, να αλλάξουμε, να ξανασκεφτούμε και το έχουμε κάνει ήδη μέσα σε αυτή την 20ετία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όσα και να πρέπει να αλλάξουν ενδεχομένως ή να βελτιωθούν ή να επανασχεδιαστούν, το γεγονός παραμένει ότι το μουσικό χωριό ήταν μια αναγκαιότητα.
2: Χαίρομαι επίσης επειδή ξέρω ότι αποτέλεσε αφορμή το μουσικό χωριό όπως και ο Λαβύρινθος στην Κρήτη, έτσι. Έναν άλλο τρόπο βέβαια, αλλά πρώτος από όλους, να δημιουργηθούν μουσικές κοινότητες στην Ελλάδα. Χαίρομαι γιατί υπάρχουν πλέον άνθρωποι στον χώρο οι οποίοι δεν θέλουν να μοιραστούν μία πίτα, αλλά φτιάξανε καινούργιες πίτες. Έτσι, το οποίο είναι για μένα το σημαντικότερο. Ότι μεγαλώνει το κοινό των ανθρώπων που μέσω της μουσικής, μέσω της τέχνης και μέσω, ας πούμε, της συνέβρεσης και της συνύπαρξης επιδιώκουν να συναντιόνται σε τόπους και να ζουν έτσι, εδώ. Δεν είναι φούσκα, είναι depósito. Γεμίζει, το παίρνεις μαζί σου και διαλέγεις πόσο καιρό θα σε πάει.
1: Το μουσικό χωριό μπορεί να υπήρξε τέκνο του Κώστα, του Θήμιου και του Γιώργου, αλλά δεν είναι πια του Κώστα, του Θήμιου και του Γιώργου. Καταρχήν στην οικογένεια έχουν προστεθεί μέλη σαν ένας οργανισμός να έχει βγάλει άλλο ένα χέρι, άλλο ένα πόδι, μέλη που είναι πια μέρος του. Κατά δεύτερο λόγο, το μουσικό χωριό ανήκει πλέον σε αυτούς που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη μία χρονιά που για πολύ σοβαρούς λόγους ανασύνταξης και επανασχεδιασμού δεν έγινε η διοργάνωση, το 2017, στο χωριό ήρθαν από μόνοι τους ένα σωρό μουσικοί και συνυπήρξαν και δημιουργήσαν, φτιάξαν τη δική τους μουσική ανεξάρτητα από το θεσμό. Ήθελαν να υπάρχει το μουσικό χωριό, το οποίο εκείνη τη χρονιά δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε. Ξέρετε, αυτό είναι ίσως και ο πιο σημαντικός λόγος για να δημιουργήσει κανείς κάτι και αυτό το κάτι να παραμένει μετά από 20 χρόνια. Και ο λόγος είναι όχι επειδή αυτός που το δημιούργησε συνεχίζει πεισματικά να το θέλει σόν και καλά, αλλά επειδή ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε συνεχίζει να υφίσταται και συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό λόγο για τόσο πολλούς ανθρώπους. Εκεί είναι η μαγεία, εκεί είναι ο στόχος και μακάρι όταν ο Θήμιος, ο Κώστας και ο Γιώργος δεν θα υπάρχουν πια, αυτός ο θεσμός να συνεχίσει να πετά και να συνεχίσει να αφορά τον τόπο αλλά και όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη για να ζήσουν καλύτερα.

Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Περικλή Κλιγκόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε το Summer Wind, ένα τραγούδι που μοιάζει σαν αποχαιρετισμός στο καλοκαίρι, επιτυχία του Frank Sinatra, διασκευή γερμανικής σύνθεσης των Heinz Meyer και Hans Bratke, η αγγλική στίχη είναι του Johnny Mercer. Η Madeleine Peru το τραγούδισε το 2006 στο δίσκο της Half the Perfect World και έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις, συνδέθηκε όμως από... με τη φωνή του Frank Sinatra. Η Περού παραχωρεί τη θέση της στην κορυφαία φωνή της jazz, την Billie Holiday, και το κομμάτι It Had To Be You. Jones και Kahn, οι συνθέτες, συνθετικό δίδυμο. Είναι η πρώτη ηχογράφηση του 1924 η Sam Jones η ορχήστρα, που έγινε η πρώτη ηχογράφηση του τραγούδιου. Η Billie Holiday όμως θα ακολουθήσει με την δουλειά της του 1955 Music for Torching. Να πούμε μεταξύ άλλων ότι το τραγούδι έχουν ερμηνεύσει επίσης ο Frank Sinatra, η Doris Day, ο Ray Charles και πάρα πολλοί άλλοι. Καλή σας ακρόαση.

Η συνέχεια ανήκει στην Rhoda Scott, την Αμερικανή ερμηνεύτρια και οργανίστρια από το New Jersey. Το album Ladies and Gentlemen γιορτάζει τα 20 χρόνια ενός αγαπημένου project της Scott, το Lady Quartet, που αποτελείται εκτός από την ίδια και από την Sophia Lur στο τενόρο σαξόφωνο, Lisa Cadbero στο άλτο σαξόφωνο, Julie Sorry στα drums. Επίσης στο album προσκαλούν τους David Lynx, Hugh Coltman και Manuel P. Job, ενεργά μέλη της γαλλικής jazz σκηνής. Θα ακούσουμε το Mood Indigo των Ellington, Biggert και Mills.

Το μουδιτικό μεταξύ άλλων έχει διασκευαστεί και από τον κορυφαίο πιανίστα, μπασίστα κυρίως όμως και συνθέτη Charles Mingus, στο άλμπουμ Mingus Dynasty το 1964. Ο Mingus, ο οποίος θα κλείσει το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της jazz, το Better Get It In Your Soul ή αλλιώς Better Get Hit In Your Soul, από το άλμπουμ του 1959 A

Είναι η όμορφη πόλη στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Περικλής Κλιγόπουλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να είστε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μεγάλη απώλεια για τον κόσμο της τζαζ. Είναι ο θάνατος της Κασάντρα Βίλσον, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 70 της χρόνια την 1η Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια, στιχουργός και παραγωγός από το Jackson του Mississippi. Αντιμετώπιζε καφέ τραγούδι σαν υλικό ανοιχτό σε επαναπροσδιορισμό, φέροντας την jazz σε διάλογο με τα blues, την folk, gospel, rhythm and blues και pop μουσική, καθώς και την αμερικανική τραγουδοποίηση βεβαίως. Στις ερμηνείες της γνώριμα κομμάτια μπορούσαν να αλλάζουν εντελώς χαρακτήρα, να ακούγονται πιο σκοτεινά, πιο υγιεινά και σίγουρα βαθιά προσωπικά. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στη Κασάντρα Βίλσον με επιλεγμένα τραγούδια από το ρεπερτόριό της. Ακούσαμε το Lay Lady Lay του Bob Dylan από τον δίσκο του 2003 Glamoured. Και θα συνεχίσουμε με το I Can't Stand the Rain, επιτυχία της Ann Peebles, μας γυρνάει στο 1993 και τον δίσκο Blue Light Till Dawn. Το άλμπουμ αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή στον ήχο της Wilson, η οποία από τα ηλεκτρονικά στοιχεία στρέφεται σε ακουστικές ενορχιστρώσεις, και ας την απολαύσουμε.

Η Κασάνδρα Βίλσον είχε τιμηθεί με δύο βραβεία Grammy για το New Moon Daughter του 1995 και το Loverly του 2009. Με τον δεύτερο δίσκο επιστρέφει στις jazz ρίζες της και την ακούμε στο εμβληματικό Caravan των Ellington Tizzol.

Η Cassandra Wilson δεν έσβηνε τις αποστάσεις ανάμεσα στα μουσικά είδη, τις χρησιμοποιούσε, μετέφερε το αμερικάνικο τραγούδι σε ένα δικό της νυχτερινό ατμοσφαιρικό κόσμο, όπου η jazz, τα blues και η folk μουσική συνυπήρχαν, με μια φωνή που δεν θυμίζει καμία άλλη. Σίγουρα είχε πολλά να δώσει ακόμα. Cassandra Wilson λοιπόν, και θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμά μας στην μεγάλη ερμηνεύτρια της jazz που έφυγε την 1η Σεπτεμβρίου σε ηλικία 70 ετών, με το Rendezvous to Dawn από το Traveling Miles το 1999. Είναι ένας δίσκος φόρος τιμής στο Miles Davis και υποψήφιος για Grammy.

know she gonna get around.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Sometimes I feel like a motherless child, και αυτή ήταν η Catherine Emery σε μία από τις καλύτερες εκτελέσεις που έχουμε ακούσει όσον αφορά το spiritual, το οποίο έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό από την Mahalia Jackson μεταξύ άλλων. Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, στον 958 της R3, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Περικλής Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, τον οποίο θα ευχαριστήσουμε μια που θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, με ένα ακόμη spiritual, το Wade in the Water. Το Wade in the Water, το οποίο συνδέθηκε με την Ella Jenkins, και θα το ακούσουμε έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα χορού του Alvin Ailey, του διάσημου χορογράφου σύγχρονου χορού, και το πιο διάσημο έργο του, Αποκαλύψεις, Revelations, το οποίο παρουσίασε για πρώτη φορά το 1960 σε ηλικία 29 ετών, περιλαμβάνει spirituals, gospel, blues μουσική. Το έργο είναι επηρεασμένο από την ίδια τη χριστιανική αντροφή του χορογράφου και παρουσιάζει ένα όραμα της ιστορικής αφροαμερικανικής εμπειρίας από μια εκκλησιαστική οπτική γωνία. Τα τρία μέρη της τελικής αναθεωρημένης εκδοχής του έργου απεικονίζουν τα βάσανα της δουλείας, τη χαρά του βαπτίσματος και μια χοροδιακή εκκλησιαστική γιορτή. Alvin Ailey Dance Company λοιπόν, και Wade in the Water. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή δεν είναι καθόλου τυχαίο, λέγεται Banjo de Mar, είναι του Λέο Μιντέα, σημαίνει πάνιο στη θάλασσα. Νομίζω ότι αυτό εδώ το Σαββατοκύριακο με την τρελή κίνηση, τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, την έναρξη της ΔΕΘ και την πολύ ζέστη για Σεπτέμβρη, είναι ότι πολλοί από εμάς ονειρευόμαστε. Παρ' όλα αυτά εγώ θα πω καλησπέρα σε όλους, γιατί είναι λίγο μετά τις 4 και η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρυθμίζει τον ήχο και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνό σας αλλά και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertaco.gr.

Εντάξει, λίγο παραπάνω ρομάτζο σήμερα στην εκπομπή. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε έτσι. Δεν νομίζω να πάει μέχρι το τέλος πάντως έτσι. Από τον έρωτα λοιπόν που δεν κάνει πίσω για το συγκεκριμένο τραγούδι στο Παρίσι που πάντα ξέρει πώς να σε μαγεύει. Γιατί μόλις ακούσαμε τους The Mavericks με το Cuando με ένα μωρό, μια ισπανόφωνη Latin ματιά σε ένα διαχρονικό τραγούδι, το οποίο μου θύμισε προχθές ένας φίλος που γι' αυτός έχει, είναι ρετρολάγνος όπως και εγώ. Μιλούσαμε για παλιές μουσικές και γενικότερα αντίκες και vintage σκηνικά, οπότε ναι, το θυμήθηκα και το μετέδωσα γι' αυτόν. Πάμε σε φώτα χαμηλά, σε πολύ ωραίες ατμόσφαιρες και σε μια πόλη που το φθινόπωρο είναι πανέμορφη. Ο λόγος λοιπόν για το Παρίσι. Ο Πίτερ Τσινκότη παίρνει το κλασικό τραγούδι του Cole Porter και του δίνει τη δική του κομψή jazz διάθεση. I love Paris λοιπόν. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ναι, παρουσιάστηκε στη Γαλλία η Declaration de Trois de l'Arbre, έτσι λέγεται, δηλαδή η διακήρυξη των δικαιωμάτων του δέντρου, μια προσπάθεια να θυμηθούμε ότι τα δέντρα δεν είναι απλώς μέρος του τοπίου, αλλά ζωντανή οργανισμοί απαραίτητη για την ισορροπία του πλανήτη. 2 χρόνια αργότερα η ιδέα αυτή έγινε τραγούδι. Ο Τωμά Φεντερμάν, τον La Caravane Passe, έγραψε το Trois Comme un Arbre, αν το λέω σωστά, και κάλεσε τους φίλους του από τους 3 να συμμετάσχουν. Ένα τραγούδι είναι γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και ένα απλό αλλά πολύ δυνατό μήνυμα. Να στεκόμαστε όρθιοι, με ρίζες βαθιές, αλλά πάντα με το βλέμμα προς τον ουρανό, όπως τα δέντρα.

ένα ταξίδι πίσω στα 90s, στην εποχή που το hip hop είχε groove attitude και εκείνο το χαρακτηριστικό ήχο της West Coast, West Coast Beats που κυλούσα χαλαρά, samples που νομίζω ότι αλλάζανε τη μουσική και τους στίχους που σου έμεναν, άλλα χρόνια εκείνα. 1995 λοιπόν και το album Brothers Doobie, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά tracks των funk doobies, ένα κομμάτι που μιλάει για πίεση, σκέψεις, ένταση. Το 3 από το Los Angeles που έφερε τη hip hop σκηνή σε έναν πολύ ιδιαίτερο συνδυασμό από West Coast ήχο, funk και πιο σκοτεινά samples. Πάμε σε μια άλλη μπάντα, κάτι τελείως διαφορετικό. Πάμε στους Μπεϊρού με τον δικό τους μοναδικό ήχο που μοιάζει να έρχεται από ένα παλιό ευρωπαϊκό ταξίδι, με βαλκανικές βέβαια επιρροές πάντα, χάλκινα, folk μελωδίες και μια γλυκιά μελαγχολία. Ένα τραγούδι για όλα εκείνα που μπορεί να έχουν τελειώσει αλλά συνεχίζουν να ζουν στο μυαλό μας. Postcards from Italy.

Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο, έτσι όπως πολύ γρήγορα περνάει η ώρα όταν είμαστε εδώ στην εκπομπή στον 958.3. Να πάω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου και το επόμενο τραγούδι μας πάρει και τα χρόνια πίσω, σε μια εποχή βεβαίως που σε μια χρονική στιγμή μάλλον της ζωής όλων μας που δεν ξεχνιέται. Γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι ο Βάσος Τζόι το έγραψε μαζί με τον Τζόι Λίτλ ακριβώς μέσα στην περίοδο του lockdown, εμπνευσμένος είπε από τον χωρισμό αγαπημένων ανθρώπων λόγω της πανδημίας. Συγκεκριμένα κυκλοφόρησε το Μάιο του 2021 και ήταν το πρώτο single από το άλμπουμ In Our Own Sweet Time. Πάμε να τα ακούσουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Watermelon Man και σε ρυθμούς ακόμα καλοκαιριού αλλά και σε ρυθμούς έκθεσης. Εξόλων 58 είναι και πάρα πολύ κοντά εδώ στον χώρο, όλοι είναι πανέτοιμοι. Η Ερτρία φυσικά και θα είναι εκεί μέσα στο χώρο της φετινής ΔΕΘ. Με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, ναι, κάπου εκεί θα μας συναντήσετε αν έχετε σκοπό να έρθετε μία από τις ημέρες της ΔΕΘ σε κάποια από τα περίπτερα. 5 με 13 είναι η διάρκεια έτσι κι αλλιώς. Άλλη μία καλησπέρα από εμένα, λίγο πριν το ρολόι δείξει 5, η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου και σήμερα σε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής.

Με αυτά και με άλλα κοντεύει να δείξει 5. Έφτασε και το τέλος της εβδομάδας. Οπότε κάπου εδώ που χαιρετιόμαστε, σας αφήνω να περάσετε ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν η εκπομπή Μέχρι το τέλος του κόσμου. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρύθμισε τον ήχο. Και ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται αμέσως μετά. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Ως τότε, γεια και χαρά.

Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

κάτω μου όταν μένω αυτός ήταν ο Νίκος Μίχας από τον δεύτερο του δίσκο το Τρέχει Τίποτα του 2008 και κάπως έτσι έχουμε φτάσει σε αυτήν την στιγμή του μήνα όπου επιστρέφω εδώ και χρόνια πλέον στο μεγάλο αφιέρωμα για όλα εκείνα τα τραγούδια τα οποία τα γνωρίσαμε στα ελληνικά, ωστόσο όμως προέρχονταν από ξένα πολύ πολύ γνωστότερα στο εξωτερικό τραγούδια, πολύ μεγάλες επιτυχίες τα περισσότερα από αυτά. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Περικλής Γλυκόπουλος σήμερα μαζί μας στον ήχο και πάμε ακριβώς όπως πηγαίνουμε σε αυτές τις εκπομπές. Ακούμε πρώτα το ελληνικό τραγούδι, συνεχίζουμε μετά με το original, ξεκινώντας με τον Νίκο Μίχα μέσα από έναν από τους τρεις δίσκους που έχει βγάλει στην καριέρα του, η οποία βέβαια πλέον έχει αλλάξει πορεία. Ο ίδιος είχε σπουδάσει γιατρός πριν γίνει μουσικός και πλέον εξασκεί το επάγγελμα αυτό στα Κύθρα. Τον ακούσαμε στο Κράτα με όταν μένω, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Three Doors Down ήταν το When I'm Gone, μέσα από τον επίσης δεύτερο δικό τους δίσκο, το Always the Sun του 2002. Το τραγούδι είχε γίνει νούμερο 4 στο βασικό κατάλογο επιτυχιών στην Αμερική και νούμερο 1 στην ειδική κατηγορία mainstream. Ας τους ακούσουμε.

When I'm Gone από τους Three Doors Down και τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η φωνή που μόλις ακούσα τον Brad Arnold δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Έφυγε πριν από μερικούς μήνες από καρκίνο. Εν τω μεταξύ, ακούστε έτσι και την χθεσινή που υποκάναμε για τους Pearl Jam και το Ten και το πώς οι Pearl Jam επηρέασαν ολόκληρο τον εναλλακτικό ροκ ήχο στην Αμερική από εκείνο το σημείο και έπειτα, για να δείτε ακριβώς την ευθεία σύνδεση με τον ήχο των Three Doors Down. Η εκπομπή αυτή, όπως και επιλεγμένη εκπομπές της εβδομάδας, ανεβαίνουν και είναι διαθέσιμες μετά από λίγες μέρες για on demand ακρόαση μέσω της πλατφόρμας του AirTeco. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τη σημερινή εκπομπή, να συνεχίσουμε το σημερινό επεισόδιο του αφιερώματος. Βρισκόμαστε στο 2007, όταν η Άλκης της Πρωτοψάλτη κυκλοφορεί τον δίσκο στο ωραιότερο σημείο. Ένας δίσκος ο οποίος έγινε πλατινένιος. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά για τον δίσκο αυτό, ακούγοντας τότε το Πάμε Χαβάη, που μόλις με ενημέρωσε ένας φίλος της εκπομπής, κυριολεκτικά μόλις πριν από λίγα λεπτά τηλεφωνικά, ότι η διασκευή της Πρωτοψάλτη, το Πάμε Χαβάη, η διασκευή της δηλαδή στο It's a Pity της Τάνια Stevens, δεν ήταν η πρώτη ελληνική διασκευή που είχε γίνει στο τραγούδι εκείνο. Η πρώτη διασκευή στο It's a Pity ανήκει στην Dog Mother. Πολύ ενδιαφέρον να το αναζητήσουμε και αυτό. Προς το παρόν, εμείς θα ακούσουμε την Άλκης της Πρωτοψάλτη από τον ίδιο δίσκο να διασκευάζει Michael Jackson, γιατί όχι.

σε έναν κόσμο που δεν κάνει κάτι για μας από την άλλη και στις πρωτοψάλτη, πάνω κάτω στο ύφος του original τραγουδιού του Michael Jackson, ένα single από το 1996 με τίτλο They Don't Care About Us, ένα single το οποίο όταν πρωτοκυκλοφόρησε είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, γιατί υπήρχαν μέσα διάφορες φράσεις αρκετά στερεοτυπικές, φιλετικά στερεοτυπικές, γι' αυτό και στην αρχή αποσύρθηκε το single, μετά ξανά κυκλοφόρησε, ωστόσο εν τέλει με πολύ μεγάλη επιτυχία και την χρονιά του 1996 και το 2006 όταν επανακυκλοφόρησε και το 2009 μετά το θάνατο του Michael Jackson και το 2026 μάλιστα μπήκε και στα ελληνικά charts, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 30, δηλαδή την χρονιά την οποία διανύουμε. Ας ακούσουμε τον Michael Jackson από το 1996 στο They Don't Care About Us.

Σε θέλω εδώ ήταν ο Γιώργος Καραδήμος και η Δήμητρα Γαλάνη, επίσης από το 2007 και τον δίσκο «Φως και βγαίνω», τον πρώτο δίσκο του Γιώργου Καραδήμου, ο οποίος γενικότερα στην καριέρα του βασίστηκε αρκετά σε διασκευές και σε συνεργασίες και σε ντουέτ με άλλους καλλιτέχνες. Το ντουέτο αυτό «Σε θέλω εδώ» διασκευή ενός πολύ διάσημου ντουέτου του Ανδρέα Μποτσέλη, το τραγούδισε σαν Βίβο Περλέι με την Τζόρτζια του 1995 και πολλές άλλες φορές σε πολλές διαφορετικές γλώσσες με διαφορετική παρτενέρ κάθε φορά ανάλογα με την γλώσσα στο οποίο το διασκεύαζε. Εμείς ακούμε το original του 1995, Vivo Perlei.

και ένα σύγκλι από το 2007 της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Μην ορκίζεσαι, αυτό για να ακούσουμε σερί δύο διασκευές τραγουδιών εξ Ιταλίας. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Χαραδήμο και Δήμητρα Γαλάνη να διασκευάζουν Ανδρέα Μποτσέλη και Τζόρτζια το Vivo Perlei στο Σε Θέλω Εδώ. Εδώ ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Μην Ορκίζεσαι, το original τραγούδι του Μάγκο από το 1990 και τον δίσκο του που έχει στον τίτλο του τη λέξη Συρτάκι. Ο τίτλος του τραγουδιού Come Mona Lisa.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των Ντομένικα, το «Ταξίδεψέ με» μέσα από το «Χίλιες φορές έτσι» του 2007. Ο Δημήτρης Κανελόπουλος, που συνήθως έγραφε τις μουσικές για τα τραγούδια των Ντομένικα, εδώ υπογράφει τους ελληνικούς στίχους από τον «Sail Away» του Βρετανού David Gray, μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, από τον πιο επιτυχημένο εμπορικά του δίσκο, το «White Ladder» του 1999, ένας δίσκος ο οποίος πούλησε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Sail Away από τον David Gray, ταξίδεψέ με, το ακούσαμε πριν από τους Ντομένικα. Τελευταία διασκευή, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ο Παράξενος Κόσμος από τη Σωτηρία Λεωνάρδου και τον ομότιτλο δίσκο του 2008, που στο σημείωμα του δίσκου αναφέρεται πως ιδιότυπος νονός εισαγωγικά του δίσκου είναι ο Bob Dylan, ο οποίος ενέκρινε την διασκευή αλλά και τον τίτλο στο Things Have Changed.

0: αδερφή.
1: Το Things Have Changed είναι ένα τραγούδι για το οποίο ο Bob Dylan είχε κερδίσει βραβείο Όσκαρ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ένα τραγούδι μέσα από τα Τρομερά Παιδιά με τον Michael Douglas ταινία, επίσης της χρονιάς αυτής βέβαια του 2000. Με αυτό θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, αλλά και ένα ακόμα επεισόδιο του αφιερώματος με τις διασκευές ξένων τραγουδιών στα ελληνικά. Με μια σημείωση βέβαια, κλείνοντας από την επόμενη εβδομάδα και για λίγες ημέρες δεν θα με ούτε τη γνωστή ώρα 5 με 6, αλλά θα μετακομίσω για μία εβδομάδα στις 2 το μεσημέρι, 2 με 3, και στην ζωντανή καθημερινή ωριαία ανταπόκριση του 958 από το 401, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο μάλιστα φεστιβάλ μπορείτε να το παρακολουθήσετε ακόμα και αν δεν βρίσκεστε στη Δράμα, online, διαδικτυακά, αλλά όλα αυτά θα τα λέμε και θα τα ξετυλίγουμε καθημερινά 2 με 3 από την όμορφη πόλη της Δράμας. Από εκεί θα μας ακούτε για τις ανάγκες της ανταποκριστής κάλυψης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Προς το παρόν, ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Περικλής Γλυγκόπουλος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Μπορείτε να στέλνετε και γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου και ο αριθμός είναι 6930-07-8291. Παρασκευή σήμερα και όπως το συνηθίζουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα, τέτοια μέρα θα ασχοληθούμε με το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι και τους δημιουργούς του. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε κάποια καινούργια και πρόσφατα λαϊκά τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές σε ρεμπέτικα τραγούδια και θα καταλήξουμε και σε κάποιες επανεκτελέσεις τραγουδιών αγαπημένων. Ξεκινήσαμε με την φωνή της Εύας Ξένου, στην οποία θα επανέλθουμε και στη συνέχεια του Jukebox. Ακούσαμε την Αγάπη Χωρίς Λάθη, στίχους και μουσική του Παναγιώτη Διαμαντή, ο οποίος ερμήνευσε το τραγούδι μαζί με την Εύα Ξένου. Η Εύα Ξένου ζει στην Αθήνα, παίζει ούτη, παίζει κλασική κιθάρα και ασχολείται με το τραγούδι και ιδιαίτερα το λαϊκό τραγούδι πολλά χρόνια. Στην Αγάπη Χωρίς Λάθη που ακούσαμε μόλις παίζει μια ομάδα μουσικών ανάμεσα στους οποίους ο Φώτης Βεργόπουλος, ο οποίος ήταν στο μπουζούκι, και ο Φάουστο Ζιερακόφσκι που έπαιξε τρομπέτα και σαξόφωνο μάλλον. Θα ακούσουμε τους δύο αυτούς μουσικούς και στο επόμενο τραγούδι, στο οποίο συμμετέχει μια εξίσου καλή ορχήστρα από τον Θαμπό Παράδεισο του Κωστή Κωστάκη, έναν καινούριο δίσκο που είχαμε παρουσιάσει πριν λίγες εβδομάδες ολόκληρο εδώ στο ραδιόφωνο με τον δημιουργό του. Θα ακούσουμε σε ποίηση του Παναγιώτη Αρβανίτη και μουσική του Κωστή Κωστάκη και σε απαγγελία από την Ασπασία Λικουριώτη, τον Δείπνο στη Ρεζέ.

Ακούσαμε τον δείπνο στη Ρεζέ σε μουσική του Κωστή Κωστάκη, ένα κομμάτι το οποίο, όπως μας είχε πει ο ίδιος, έγραψε μόλις πριν λίγο καιρό. Είχαν πάει στη Ρεζέ της Γαλλίας με την μπάντα για να παίξουν σε αυτήν την μικρή κοινότητα και είχαν φτάσει αργά το βράδυ, όλα ήταν κλειστά, δεν έβρισκαν φαγητό και πήραν κάτι από ένα μηχάνημα, έναν αυτόματο πολιτή. Δείπνο στη Ρεζέ λοιπόν, και ακούσαμε και εδώ τον Φώτη Βεργόπουλο στο Μπουζούκι. Θα ακούσουμε τώρα και κάτι από τον δίσκο του Φώτη Βεργόπουλου, στον οποίο συμμετέχει ο Κωστής Κωστάκης στην κιθάρα. Θα ακούσουμε το «Πάρ' το αλλιώς» σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Φώτη Βεργόπουλο.

Πάρτε η ζωή λίγο αλλιώς και μάθε να τη ζεις. Ακούσαμε από τον Φώτη Βεργόπουλο ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο λαϊκό τραγούδι, το οποίο βρίσκεται στον δίσκο που έχει τον τίτλο Κάπως Έτσι και είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος που έχει κυκλοφορήσει ο Φώτης Βεργόπουλος. Και νομίζω πως έρχεται ως φυσική συνέχεια το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε από τον Πέτρο Βαγιόπουλο και του Σουαρέ. Άντε να δούμε πού θα βγει.

Ακούσαμε τη Ζουρλοπενεμένη για ένα τραγούδι του 1934, ένα προπολεμικό, ρεμπέτικο δηλαδή, σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Παπάζογλου. Εμείς ακούσαμε την πρόσφατη διασκευή που έχουν κάνει στο τραγούδι η S.A.K. ή αλλιώς η Stroke Altera Kin, που είναι ένα σύνολο από μουσικούς που παίζουν κανονάκι, τρομπέτες, κιθάρα, μπάσο και τύμπανα. Και ηχογραφεί το σύνολο αυτό ζωντανά δικές του εκδοχές και διασκευές σε τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε μόλις. Ο Βασίλης Προδρόμου συμμετείχε στην ερμηνεία στη Ζουρλοπενεμένη

Σιένα, έπαιξε και Μπαγλαμά. Και εμείς θα ακούσουμε ακόμα κάτι από τους SAK. Θα ακούσουμε μία μίξη δύο ετερόκλητων μεταξύ τους κομματιών με κοινό παρανομαστή τον Doctor. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι ο Doctor, το γνωστό παραδοσιακό από την Σμύρνη. Και το δεύτερο, το I Don't Need No Doctor, διασκευή του John Mayer. Στο τραγούδι είναι η Σταυρούλα Γελκοβάνη και ο Ντένις Εφημένκο.

Ακούσαμε μια μίξη του Doctor με το I Don't Need a Doctor από τους SAK ή αλλιώς τους Stroke Alter Kin. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα προπολεμικό ρεμπέτικο σε ρυθμό απτάλικο και σε μουσική και στίχους του Γιάννη Παπαϊωάννου. Θα ακούσουμε το Ραντεβού σαν περιμένω σε μια πρόσφατη εκδοχή με τον Αντώνη και τον Θοδωρή Ξιντάρη στις κιθάρες, τον Γιάννη Πλαγιανάκο στον μπάσο και την Αρετή και τη Μέ στο τραγούδι.

Ο Γιώργος Εξιντάρης ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν να παίζει μπουζούκι και να τραγουδά σε λαϊκά μαγαζιά και στην Αθήνα και στη Σκόπελο. Την πορεία αυτή ακολουθούν και τα παιδιά του, Αντώνης και Θοδωρής, τους οποίους ακούμε σε κάποιες πρόσφατες εκτελέσεις που έχουν κάνει σε ρεμπέτικα και λαϊκά αγαπημένα τραγούδια και στα οποία συνοδεύουν την Αρετή και τη ΜΕΜ, η οποία είναι στο τραγούδι. Ακούσαμε το «Ραντεβού σαν περιμένω», θα ακούσουμε τώρα και το «Σε γελάσανε», όπου ο Κώστας Σκαρβέλης γράφει με καημό και απλότητα για την προδοσία και την ματέωση, ένα τραγούδι για όσους πίστεψαν και προδόθηκαν και συνέχισαν παρόλα αυτά να τραγουδούν.

Σε γελάσανε. Ακούσαμε από την Αρετή και τη Μέ και τον Αντώνη και τον Θοδωρή Ξητάρη που ήταν στις δεύτερες φωνές και στις κιθάρες. Παραμένουμε σε τραγούδια της δεκαετίας του 30 που είχαν πρώτο κυκλοφορήσει, πρώτο φωνογραφηθεί τότε και θα ακούσουμε κάτι που έχει γράψει ο Παναγιώτης Τούντας. Το Μινόρε της Ταβέρνας από μια ιδιαίτερη εκδοχή από την παρουσίαση του εργαστηρίου λαϊκής κιθάρας του Γιάννη Παπαγεωργίου. Η συναυλία παρουσίαση του εργαστηρίου από όπου θα ακούσουμε το απόσπασμα έγινε τον Ιούνιο του 2026 στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος στην Αθήνα. Στον κύκλο υπάρχουν 15 κιθάρες. Στο τραγούδι είναι ο Γιάννης Ορφανιώτης και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε την Εύα Ξένου σε ένα καινούριο τραγούδι με λαϊκά στοιχεία. Τώρα την ακούσαμε ξανά σε ένα τραγούδι που είχε πρωτοτραγουδήσει η Κέτι Γκρέι το 1960. Τι να σου πρωτοθυμηθώ, σε μουσική του Μπάμπη Μπακάλι και στίχους του Δημήτρη Γκούτη. Εμείς ακούσαμε την πολύ όμορφη ερμηνεία από την Εύα Ξένου. Στο μπουζούκι ήταν ο Γιάννης Παπαβασιλείου. Και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ ωραίο ντουέτο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, 5 επανεκτελέσεις σε αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Και εμείς θα ακούσουμε τα δύο από αυτά, ξεκινώντας με το «Βροχή τα παράπονα» σε μουσική του Τάκη Σούκα, με το οποίο θα ακούσουμε από την Αναστασία Χατζη Αποστολίδου που είναι στο τραγούδι και τον Βασίλη Βελίκη που είναι στη φωνή και στο μπουζούκι.

Η Ελένη Βιτάλη είχε πρωτοτραγουδήσει πριν 40 ολόκληρα χρόνια το «Βροχή τα παράπονα», που εμείς ακούσαμε μόλις από την Αναστασία Χατζιαποστολίδου, μια νέα και πολύ ωραία φωνή. Ο Βασίλης Βελίκης ήταν στο μπουζούκι και ηχογράφησαν η Αναστασία Χατζιαποστολίδου και ο Βασίλης Βελίκης 5 λαϊκά τραγούδια, και εμείς θα ακούσουμε από τις ηχογραφήσεις αυτές ακόμα κάτι, το «Μολόγατα» του Άκη Πάνου με τον Βασίλη Βελίκη αυτή τη φορά στο τραγούδι.

Ακόμα ένα τραγούδι του Άκη Πάνου ακούσαμε μόλις, του κόσμου το περίγελο, αυτή τη φορά από τα σκέτα του Σοκράτη Μάλαμα, και είναι και αυτός ένας τρόπος να ακούγονται τα λαϊκά τραγούδια χωρίς την συνοδεία μπουζουκιού ή άλλων αμυγός λαϊκών οργάνων, μόνο με τη συνοδεία μιας κιθάρας που εδώ έπαιξε ο Δημήτρης Λάπας. Θα ακούσουμε σε μια αντίστοιχα λυτή ενορχήστρωση την Φαντασία μου του Απόστολου Καλδάρα με τη Μέρη Δούτση στο τραγούδι.

Φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος σημερινής εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου από τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλή και στα λαϊκά τραγούδια. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης, όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέοκαστρο, υφαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέοκαστρο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7, αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέοκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Από βαρύζεϊ μπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι. Ραδιοφωνικές συναντήσεις του Γιώργου Ζήκα στον 958, το πολιτιστικό δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Καλημέρα αγαπητοί μου ακροατές, για ακόμα μια Κυριακή εκπομπή από Βαρύζε Μπέικο μέχρι σκληρό ροκάκι θα σας κάνει παρέα. Αυτή την Κυριακή καλεσμένος ένας ακροβάτης του παράξενου ήχου, ένας άνθρωπος που εδώ και πολλά χρόνια βιώνει τη rock and roll μουσική, ένας άνθρωπος της πόλης μας που εδώ και 20 χρόνια συντηρεί ένα από τα πιο underground, θα έλεγα, μαγαζιά της πόλης μας. Μιλάμε για τον ιδιοκτήτη του Club Berlin, που εδώ και 20 χρόνια φιλοξενεί τη νεολαία και προσπαθεί να τους περάσει τα καινούργια τους ακούσματα. Θα έχουμε την χαρά να μιλήσουμε με τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, αφού πρώτα όμως ακούσουμε ένα από τα κλασικά τραγούδια της γενιάς της ροκ μουσικής.

0: Θόδωρε Παπαδόπουλε, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να συναντηθούμε, γιατί πέρα από το Μπερλίν, το κλασικό πια μαγαζί της πόλης μας, είναι το ότι αυτό που ξέρω εγώ και δεν ξέρω αν το ξέρουν οι περισσότεροι στη Θεσσαλονίκη, ότι έχεις μία από τις μεγαλύτερες συλλογές δίσκων και όχι δίσκων, εμπορικών αυτών που περνάει διάρκεια τους και χάνονται, αλλά πράγματα παράξενα και περίεργα. Πώς ξεκινάει αυτό το διπορικό σου, δηλαδή, ας μην πάμε από τα παιδικά χρόνια, τι άκουγες μικρός και τέτοια, αλλά τι σε ερέθησε στο να ξεκινήσεις έτσι να μαζεύεις δίσκους, να ασχολείσαι με τη ροκ μουσική?
1: Ναι, δηλαδή όταν ακούς τον Eric Burdon με τους Animals, τι να σε ερεθίσει άλλο, υπάρχει τίποτα καλύτερο?
0: Ναι, αυτό ήταν από τα πρώτα σου ακούσματα, δηλαδή αυτά τα...
1: γενικά ναι, από τα πρώτα ήταν.
0: Εποχή δηλαδή...
1: Εποχή 64-65 και γύρω.
0: Μπροστά στα jukebox πιτσιρικάδες που ακούμε, ναι. Και φλασάρουμε και νομίζουμε ότι έχουμε...
1: Τρελαθήκαμε, ήμασταν αλλού. Ναι. Ακούγαμε και βρισκόμασταν...
0: Και για πες μου τώρα, εγώ ξέρω ότι έχεις μια μεγάλη συλλογή από δίσκους. Πώς σου προέκυψε αυτό το πράγμα, συμπτωματικά ή μες στον χρόνο δηλαδή έγινε, πώς επηρεάζεσαι?
1: Συμπτωματικά δεν μπορώ να πω, ήταν για κάτι με το οποίο κολλάς. Δηλαδή κάτι που σε τραβάει και πας προς τα εκεί. Δηλαδή για να σε δώσω να καταλάβεις, από μικρός ξέρω εγώ, όταν οι άλλοι... Ξέρεις, πιτσιρικάδες πηγαίνανε για μπάλα εδώ και εκεί. Εγώ κουραζόμουν με αυτά τα πράγματα και πήγαινα στις βιτρίνες των δισκάδικων. Έβλεπα τους δίσκους έτσι με τα χρώματα, με τα αυτά, και φανταζόμουν εκεί τι γίνεται. Και καθόμουν με τις ώρες και κοιτούσα τους δίσκους στις βιτρίνες. Από μικρό, από το δημοτικό.
0: Για πες μου έτσι, πώς ήρθε στα χέρια σου το πρώτο δισκάκι, για πες μου αυτή.
1: Το πρώτο δισκάκι.
0: Το θυμάσαι?
1: Όπω το θυμάμαι, ήταν τον Τρόγκς. Τρόγκλο Ντάιναμαϊτ. Αυτό κυκλοφόρησε και σε ελληνική έκδοση, γιατί δεν υπήρχαν τότε εισαγωγές. Και μία συλλογή Hit Parade, που με είχε κάνει πολύ εντύπωση, δεν υπάρχουν τώρα τέτοιες συλλογές, είχε φοβερά κομμάτια μέσα. Είχε το My Friend Man, το Ha Ha and the Clone, το οποίο ήταν από τα αγαπημένα μου τότε, το άκουγα δηλαδή πάντα.
0: Και το δισκάκι που πήρες το πρώτο ήτανε?
1: Από τα single, τα μικρά. Τα πρώτα δύο ήταν ένα το Kings, το Till the End of the Day, και το Σαμπάτι του Λάβ με τους Jefferson Airplane.
0: Μεγάλες,
1: τα οποία τα έβαζα στο jukebox εκεί, ναι, και μέσα σε όλα τα άλλα παίζανε και αυτά.
0: Να ακούσουμε ένα κομματάκι τώρα έτσι να μας πάει σε εκείνη την εποχή.

0: θυμηθήκαμε έτσι λίγο εκείνη την εποχή που ήμασταν πιτσιρικάδες, ναι, με τα μακριά μαλλιά να πούμε και τα πολύχρωμα πουκάμισα.
1: Με τις πρώτες μηχανές.
0: Ναι.
1: Με τις βόλτες.
0: Εφηβεία μιλάμε. Τι κάνεις, πού γυρνάς εδώ στην πόλη, σε ποια στέκια πας.
1: Τότε πηγαίναμε πολύ στα beach party στην Περαία, τότε Κυριακή μεσημέρι που παίζανε τα γκρουπάκια εδώ της πόλης και χορεύαμε όλοι και κάναν και διαγωνισμούς.
0: Καλλιστεία και τέτοια.
1: Καλλιστεία, ναι. Ναι.
0: Και διαγωνισμούς ορχήστρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιο ήταν το καλύτερο γκρουπ, ναι, ας πούμε. Βγάζαμε εκεί, ψηφίζαμε. Ήταν πιο αυθόρμητα τα
0: έπεφτε
1: πράγματα.
0: Και
1: πιο...
0: κανένα μπουγέλο, θυμάμαι.
1: Και μπουγέλα, πολύ μπουγέλωμα. Νόμος 4.000, αν το θυμάσαι και την ταινία.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ τώρα που έχεις αυτό το χώρο έτσι και συγκεντρώνεται, ναι, νεολαία μέσα στο μαγαζί σου.
1: Ναι, κύριος, ναι.
0: Ποια είναι η διαφορά που βλέπεις στην νεολαία εκείνης εποχής και στη νεολαία πώς έχει διαμορφωθεί μετά από 30 χρόνια περίπου?
1: Κοίταξε τώρα, διαφορά υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Αλλά η νεολαία πάντα είναι η ίδια, δηλαδή έχει τα ίδια προβλήματα, τα ίδια... Πάντα, ας πούμε, σκέφτεται πώς θα αντιδράσει, πώς θα...
0: Έχει κάτι το επαναστατικό,
1: κάνει το επαναστατικό, πώς θα κάνει το δικό της... Όλα αυτά υπήρχαν και εκείνη την εποχή, υπάρχουν και τώρα.
0: Δηλαδή υπάρχουν σήμερα παιδιά που να μπορούν να ερωθίζονται τόσο πολύ όπως εμείς τότε με τους Stones ή με τους Beatles.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τώρα ερωθίζονται με τη μουσική που ακούνε την τωρινή. Βέβαια, άλλο εκείνη η εποχή, ήταν κάτι πρωτάκουστο τότε το rock, δηλαδή το νιώθες πιο δυνατά, ήσουν πιο περιθωριακός, ας το πούμε, πιο κάποιος, γιατί δεν ήταν οι υπόλοιποι. Τώρα όλοι γενικά
0: ναι,
1: είναι
0: γιατί
1: σε ένα
0: τότε...
1: πλάνο μέσα, δηλαδή ακούνε την ίδια μουσική, φοράνε τα ίδια ρούχα, ναι, τότε εμείς ήμασταν λίγο ξεχωριστοί. Πιο ξεχωριστοί ήμασταν, δηλαδή.
0: Ναι. Κάναμε μπαμ, δηλαδή όσοι
1: κάναμε
0: ήταν
1: μπαμ,
0: στο μας
1: μακριά μαλλιά μας, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι και πιο πολύ αισθάνεσαι και διαφορετικός και ότι βρίσκαμε μάλλον πιο πολύ έτσι.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι extreme στυλάκια υπάρχουν και σήμερα. Λίγο...
1: Απλώς σήμερα ας πούμε και οι γονείς ακόμη τους θέλουν λίγο extreme έτσι.
0: Ναι,
1: για να
0: έχουν...
1: αυτοί...
0: ναι, γιατί τα έχουν εξοικειωθεί και αυτοί με τα καινούργια πράγματα. Κάποια στιγμή αποφασίζεις να ανοίξεις και αυτό το χώρο, ναι, έτσι, το Μπερλίν. Πώς σου έρχεται... Ποιο ιδέα. Είναι αυτό η ιδέα και γενικά πώς το σκέφτεσαι, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που δεν υπήρχαν μαγαζιά όπως τώρα που όλη η Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: έχει γύρω στα
1: 3-4 μαγαζιά τότε όταν άνοιξα, ναι, εγώ. Ο Δον Κιχώτης, το Φόξ, το Μπανάλ, μετά είχα ανοίξει εγώ, ναι, αλλά το δικό μου ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό, δηλαδή νομίζω ότι έδωσα μια καινούργια... καινοτομία έτσι στα...
0: Νομίζω για την εποχή του ήταν αυτό που είναι και σήμερα.
1: Βασικά ήταν το πρώτο μαγαζί που ήταν με όρθιους και με δυνατή μουσική. Τα άλλα δεν ήταν έτσι.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ναι, ότι εκείνη την εποχή φαινόταν λίγο περίεργο,
1: περίεργο.
0: Αλλά όσο περνά ο καιρός το βρίσκει να οριμάζει μες στο χρόνο. Και αυτή τη, ναι, στιγμή αν όλα εκείνα τα μαγαζιά σβήσανε για κάποιο λόγο, ναι, και αν όχι όλα, να μην αδικήσουμε και κανένα δυο,
1: όχι, ναι,
0: ακόμα,
1: βέβαια,
0: που υπάρχουν,
1: βέβαια, ναι,
0: τα
1: υπάρχουν,
0: πρώτα,
1: ναι,
0: μαγαζιά,
1: ναι,
0: κατάλαβες, όπως το Σαντέ που θυμάμαι,
1: ναι,
0: ίσως να είναι και κάποιο άλογο. Νομίζω ότι,
1: ναι,
0: μαγαζιά 20ετίας είναι το Σαντέ και το δικό σου πια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά βλέπω ότι δεν έχει χάσει καθόλου τον κόσμο του και μάλλον έχει μια ιδιαίτερη λειτουργία.
1: Ο κόσμος ανανεώνεται πιο πολύ, δηλαδή δεν υπάρχουν οι παλιοί, οι οποίοι περνάνε καμιά φορά, αλλά και αυτοί μεγαλώσανε, κάναν κάτι άλλο και γενικά αυτό που τραβάει είναι περισσότερο την νεολαία τραβάει, αλλά έρχονται και διάφοροι, οποιοδήποτε έρχονται στο Μπερλίν. Δεν έχει... Το στυλ του είναι ότι δεν έχει και ορισμένο στυλ.
0: Ναι. Ναι, γιατί μπορεί
1: άλλοι
0: κάποια
1: από
0: ώρα...
1: περιέργεια έρχονται.
0: Να βρεις νεολαία μέσα, αλλά και κάποιες ώρες αργά. Δηλαδή, εγώ που έχω, ναι, έρθει, βλέπω πολύ κυριλέ κόσμο.
1: Υπάρχουν βέβαια και κυριλέ.
0: Μέσα στην ποικιλία
1: και φρικιά
0: της
1: και όλα. Είναι το μαγαζί που τους κάνει όλους ίδιους.
0: Ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι όμως και θα πάμε, ναι, και σε άλλα.

0: Ναι, ήταν η Gold Blonde με το τραγούδι I'm Good Woman. Ωραίο τραγούδι, από τα αγαπημένα μου είναι αυτό.
1: Ναι, εγώ δεν το έχω
0: ξανακούσει. Έχει δύναμη, ναι. Πολύ.
1: Θόδωρε, κοίταξε να δεις. Εδώ, πέρα από το ότι είμαστε και κάνουμε κουβέντα και για τον Μπερλίν, ναι. Τιμή Σένεκεν, σαν από τα γνωστά μαγαζιά της πόλης μας. Αλλά το ιδιαίτερο είναι ότι θέλω να μιλήσουμε και για αυτό το χόμπι που έχεις. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Δεν είναι ακριβώς χόμπι. Είναι κάτι, έχει σχέση με τη ζωή μου, ας πούμε. Δεν είναι.
1: Την
0: ζώμα
1: συλλογή δίσκων. Γιατί από ό,τι ξέρω έχεις γύρω στις 15.000 δίσκους,
0: ναι. Δίσκους. Συλλεκτικούς. Το 80% είναι συλλεκτικοί, που αυτό σημαίνει ότι είναι original και είναι κάπως πιο
1: αυθεντική,
0: αυθεντική, ναι. Τι... Ακόμα και στην ηχογράφηση είναι καλύτερη. Ξέρεις, πάντα η πρώτη ηχογράφηση είναι και πιο καλή.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, όταν λέμε καλή, τι εννοούμε? Έχει πιστότητα πιο προς πιο το ύφος.
0: Είναι η πρώτη ηχογράφηση.
1: Η πρώτη ηχογράφηση. Ναι, ναι.

0: επάνω, αλλά γενικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχω και μία επαφή με τους δίσκους με όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχω πάρα πολλά γράμματα κάθε μέρα από Ιαπωνία, Ελβετία, Αμερική, Αγγλία. Έχω με έναν κόσμο, έχω μία επαφή, ας πούμε, μία επικοινωνία. Οι οποίοι μου λένε τι έχουνε, μου λένε τι πράγμα, δηλαδή ένα γκρουπ, ας πούμε, στην Αμερική άγνωστο, τι έβγαλε, μου προτείνουν να το ακούσω, μου στέλνουν το δίσκο. Και ανάλογα τώρα ο δίσκος αν
1: Έχει
0: είναι
1: τύχει να έχει
0: και...
1: ανταλλαγές δηλαδή
0: Βέβαια,
1: με
0: ναι,
1: τέτοιους
0: πολλές,
1: ανθρώπους, ας
0: πάρα
1: πούμε.
0: πολλές ανταλλαγές, τους στέλνουν από εδώ, μου στέλνουν αυτοί κάποια κομμάτια δικά τους. Υπάρχουν κάποιοι που βρίσκουν μαγνητοτενίες παλιές γραμμένα, δηλαδή σε demo group που δεν έχουν βγάλει το δίσκο και το βγάζουν τώρα σε ορισμένα κομμάτια, ας πούμε 200 κομμάτια, 500 κομμάτια. Αλλά είναι η ποιότητά τους είναι πάντα η καλύτερη, γιατί δεν είναι μόνο το τι συλλέγεις, είναι και το τι είναι αυτό που συλλέγεις.
1: Πιστεύεις ότι μέσα από αυτή τη συλλογή σου έχουν διασωθεί κάποια πράγματα που είναι σπάνια να τα
0: Βέβαια,
1: βρούμε?
0: πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή, τώρα τι να σου πω, αυτό δεν λέγεται. Και εγώ δηλαδή, για να το πω το τι υπάρχει, θέλω μέρες.
1: Εγώ πάντως αυτό που είδα μέσα με την αφορμή αυτής της συνάντησης στο σπίτι σου, είδα ότι και σε κάθε δωμάτιο έχεις
0: Έχω σε κάθε δωμάτιο.
1: στερεοφωνικά
0: Ναι, μ' αρέσει αυτό, μ'
1: πικάψιντι,
0: αρέσει.
1: στο σαλόνι άλλα, στο δωμάτιο άλλα, στο
0: Ναι.
1: άλλο δωμάτιο άλλα.
0: Και μερικά δεν είναι και τόσο συμμαζεμένα γιατί θέλω να ζω με αυτά τα πράγματα.
1: Και μου έκανε εντύπωση γιατί από ό,τι βλέπω αυτό το πράγμα το βιώνεις εσύ,
0: Το
1: το ζεις.
0: βιώνω.
1: Πώς είναι, ας πούμε, σου
0: Μ' αρέσει.
1: έρχεται κάποια στιγμή που βγάζεις από το αρχείο σου κάποια δισκάκια και τα
0: Ναι.
1: ακούς και τι είδους μουσικές ακούς? Είναι όλα πάνω στην ροκ μουσική?
0: Γενικά ναι. Γενικά ναι, αλλά η ροκ μουσική τώρα δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ροκ κάτι συγκεκριμένο. Ροκ μουσική είναι και πολλά πράγματα. Και τίποτε.
1: Για πες μας
0: Δηλαδή και το και
1: έτσι,
0: τίποτε είναι
1: ναι.
0: ροκ.
1: Από ελληνική ροκ μουσική δηλαδή έχεις μαζεμένα
0: Έχω πώς,
1: κομμάτια?
0: πάρα πολλά.
1: Για
0: Από pop
1: πες μας.
0: ελληνικά μέχρι ροκ.
1: Σαν τι δηλαδή,
0: Δηλαδή τους
1: θύμισέ μας
0: Σόκρατες έχω
1: έτσι.
0: όλους τους δίσκους ας πούμε
1: Μάλιστα.
0: αυθεντικούς. Αλλά έχω και από Τσάρμς, έχω και του Λογαρίδη, τον Αφροντάιτ Τσάιλντ έχω. Μέχρι και τα πρόσφατα. Την Creep Records, δεν ξέρω αν την ξέρω, ήταν
1: Ναι.
0: μια εταιρεία αρχές 80 που είχε βγάλει κάτι πολύ ωραία πράγματα με ένα συγκεκριμένο στυλ. Πάρα πολλά.
1: Αλλά έχεις και άλλα είδη ροκ από ό,τι ξέρω, και ψυχεδέλεια
0: Α,
1: και
0: βέβαια
1: πανκ
0: πάρα πολύ. Μα το
1: και... Ναι.
0: συγκεκριμένο είδος που ακούω είναι παλιά ψυχεδέλεια από 66 μέχρι το πολύ 70.
1: Αυτό
0: Εκεί είναι
1: ήθελα να σε
0: πάνω
1: ρωτήσω.
0: το...
1: Τώρα δηλαδή αυτά τα δισκάκια, ας πούμε, τα βάζεις και τα
0: Ναι.
1: ακούς και
0: Βέβαια.
1: ακόμα έχουν να σου δώσουν...
0: Βέβαια, ναι, πάρα πολύ, ναι. Και τώρα το πρωί που ξύπνησα έβαλα πριν έρθω εδώ και άκουγα. Ναι,
1: Ναι.
0: βέβαια. Ζω με αυτό. Δηλαδή δεν σε αφήνουν μόνο βασικά. Αυτό είναι
1: Διαβάζοντας μια
0: το...
1: συνέντευξη σε ένα περιοδικό, δεν θυμάμαι ποιο, κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα δεν το κάνεις για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
0: Όχι.
1: Δεν είσαι δηλαδή ο συλλέκτης ο οποίος έχει μια μανιακή άποψη να μαζεύει τα πράγματα. Απλώς μαζεύεις πράγματα γιατί
0: Για
1: είναι ένας τρόπος
0: προσωπική.
1: ζωής δικό
0: Ναι.
1: σου. Και αυτό το καταλαβαίνω και από τον τρόπο που ζεις. Δηλαδή έχεις το μαγαζί σου που πας και
0: Ναι.
1: παίζεται, νομίζω, πάρα
0: Άλλη μουσική
1: πολύ.
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι κάτι που το καθοδηγώ και εγώ το μαγαζί. Το τι μουσική θα παίξει με
1: Ναι.
0: ενδιαφέρει, ας πούμε, στο μαγαζί. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχω στο
1: Αυτό
0: σπίτι.
1: είναι, ότι αυτό είναι ανεξάρτητο. Άλλο το μαγαζί και άλλο η τρέλα σου με τα
0: Βέβαια,
1: δισκάκια. Είναι μια προσωπική σου ιστορία. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι όμως τώρα.

0: Η εκπομπή από Βάρη Ζεμπέκο συνεχίζεται με το Μάκη Αθανασιάδη στον ήχο και το Θόδωρο τον Παπαδόπουλο, τον καλεσμένο μας, στο άλλο μικρόφωνο. Θόδωρο, επειδή τυχαίνει να σε ξέρω τόσα χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη και ξέρω ότι η αγάπη σου για τη μουσική είναι ένα πράγμα που δεν το φανερώνεις, δεν το συζητάς, απλώς είναι μέσα σου.
1: Όχι, είναι τελείως.
0: Και ξέρω ότι έχεις κάνει και πάρα πολλά ταξίδια γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: μπορεί
1: έξω,
0: να έχεις πάει να δεις ένα συγκεκριμένο γκρουπ, ας πούμε, στην Αμερική. Για πες μας λιγάκι για αυτά σου τα ταξίδια σε σχέση με τη μουσική. Πότε ξεκινάνε και τι βλέπεις και τι έχεις δει, δηλαδή.
1: Αυτά ξεκινάνε όταν ήμουν στη Γερμανία. Δηλαδή έχω ζήσει εκεί κάπου 1,5 χρόνο το 78. Θυμάμαι ένα κλαμπ εκεί, ερχόταν ο Αλέξης Κόρνερ και έπαιζε. Έβλεπα τότε τέτοια πράγματα, Τζο Μάγιαλ, αυτά. Μετά γύρισα Ελλάδα, έκανα τον Μπερλίν. Πάλι έπρεπε, ξέρεις, δεν υπήρχε εδώ τίποτα για να δεις. Δηλαδή 2-3 συναυλίες που είχαν γίνει στην Αθήνα με πωλείς, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, και με birthday party που είχαν έρθει, αυτά πήγαμε, τα είδαμε. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και αναγκαζόμουν, είχα επαφή με το εξωτερικό και ό,τι γινόταν πήγαινα και το βλέπα από καλλιτέχνες τους οποίους ήθελα να τους δω. Συγκεκριμένα πήγαινα στο Λονδίνο, πήγαινα στο ICA, πήγαινα κάθε Μάρτιο, γινόταν μια σκηνή μια εβδομάδα το Μάρτιο, μου στέλνανε ένα πρόγραμμα με όλα τα καινούργια group. Αυτό πήγαινα κάθε χρόνο σχεδόν και το έβλεπα. Έχω δει ό,τι καινούριο και ακόμα και τώρα, με οι James, ξέρω εγώ, που παίζουν τώρα που είναι κάπως γνωστοί, τους έχω δει στο πρώτο live τους στο Λονδίνο και άλλα group.
0: Έχεις το αισθητήριο έτσι να καταλάβεις από ένα γκρουπάκι όταν το βλέπεις να πρωτοεμφανίζεται την πορεία του, αν θα αντέξει, αν αξίζει τον κόπο, ή γενικώς ότι έρχεται το καλοδέχεσαι?
1: Κοίταξε, τώρα υπάρχει η σκηνή η οποία εξελίχθηκε μετά το 77, η οποία έδωσε πολλά. Είχε τελματωθεί η κατάσταση μετά το 73. Τα γκρουπ είχαν γίνει, παίζανε πολύ τεχνορόκ. Και κάπως γύρισε με το punk και όλα αυτά, ας πούμε, έγινε πιο δυναμική σκηνή, πιο αντιδραστική, ας το πούμε, και έπρεπε να γίνει αυτό. Με group, ξέρεις, οι Sex Pistols, οι Clash, οι Jam, οι οποίοι ήταν όπως ήταν, ας πούμε, τα 60s, η Who, ας το πούμε, το My Generation, και αυτά δίνανε ένα διαφορετικό, δεν ήταν pop. Είχαν τη δύναμη. Αυτή όλη η σκηνή, μετά το 77, είχε εξελιχθεί και βγήκαν πάρα πολλά group τα οποία ήταν πολύ ωραία, δώσανε πράγματα. Μερικά από αυτά ήταν και κάποια που ήταν όπως η Joy Division, η Cure, σε άλλωστη, πιο φουτουριστικό, που τους ακούνε ακόμα, δεν έχουν φύγει αυτά. Και αυτά έχουν γίνει διαχρονικά group, όπως τη δεκαετία του 60. Έτσι μια αντίστοιχη δεκαετία ήταν και οι αρχές του 80. Δηλαδή Clash μπορεί να ακούσεις και τώρα πολύ άνετα.
0: Ναι. Αλλά νομίζω τα τελευταία 10 χρόνια έχουν βγει και διάφορα έτσι άλλα παρακλάδια, ας πούμε. Τα rave,
1: για
0: τα trance, house.
1: Κοίταξε, ναι, και αυτά είναι μια ανακύκλωση έτσι της ηλεκτρονικής μουσικής των 70s. Δηλαδή Tangerine Dream, και αυτή ήταν ένα ηλεκτρονικό group. Και άλλα, η Kraftwerk μετά που είχαν βγει. Εγώ πιστεύω ότι τα πρώτα από αυτά είχαν κάτι να δώσουν. Τώρα το rave βέβαια δίνει μια χορευτική έτσι διάσταση στην νεολαία. Οι DJs όλοι αυτοί,
0: ναι, αρχίζει είναι κάτι να που γίνεται ένα διαφορετικό,
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ένα διαφορετικό, ναι, πράγμα αντίστοιχο με τα γκρουπάκια τα παλιά. Βγαίνουν τώρα φίρμες DJ, παίζουν, κάνουν τα διάφορα πάρτι και είναι κάποιος τρόπος που την νεολαία του είναι.
0: Εμείς όμως καλά είναι να πάμε να ακούσουμε, ναι, έναν αγαπημένο Jimmy
1: Ακούμε τα
0: Hendrix.
1: Καινούργια, αλλά ακούμε και τα παλιά, ναι. Jimmy.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και έναν αγαπημένο Χέντριξ. Ναι. Νομίζω ότι ο Χέντριξ επηρέασε πολλούς ανθρώπους.
1: Βέβαια, ναι. Με το Χέντριξ, ξέρεις τι απορώ. Δηλαδή, επειδή ακόμη παίζουμε στο μαγαζί Χέντριξ, δεν ξέρω αν κατάλαβε ο ίδιος τι έχει κάνει.
0: Αυτό
1: δεν νομίζω να το κατάλαβε.
0: Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα για τον οποιοδήποτε. Είναι κάποια πράγματα που γίνονται, γιατί τώρα μην μιλάμε και για μια περίοδο που αυτά τα άτομα πουσάραν τον εαυτό τους έξω από τα πραγματικά όρια και γι' αυτό φύγανε με αυτόν τον τρόπο που φύγανε.
1: Τα δώσαν δηλαδή, όλα, δηλαδή.
0: Όταν το σύστημα, το σύστημα, εγώ δεν θα το πω τα ναρκωτικά, θα πω το σύστημα για να κατευνάσει άλλου είδους πράγματα, έριξε αυτήν όλη, βοήθησε αν θες να σου το πω αυτή την όλη κατάσταση, κατάλαβες, δημιούργησε τα πρότυπα και νομίζω ότι για μένα ένα από αυτά τα θύματα ήταν και ο Τζίμι Χέντριξ, όπως και η Τζάνετ Τσόπλιν, όπως και πολλά άλλα
1: πολύ
0: άτομα έτσι που δώσανε κάτι. Λένε ότι η μουσική του 70, το ροκ του 70 ήταν το πιο δυναμικό ροκ. Εσύ το πιστεύεις?
1: Το hard rock.
0: Ναι.
1: Το hard rock που είχε βγει από Led Zeppelin, από του η Free, η Black Sabbath, το Paranoid, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Αλλά και πιο πριν...
0: Είναι ωραίο που μας τα θυμίζει αυτά, γιατί πόσο περνάω ο χρόνος τα ξεχνάμε.
1: Λίγο πιο πριν υπήρχε κάτι άλλο το οποίο πέρασε λίγο απαρατήρητο τότε, αλλά τώρα έχει μια δυναμική που μάλλον ήταν στην εποχή του, ήταν πολύ μπροστά. Ήταν οι Stooges, το πρώτο γκρουπ του Iggy Pop, και βέβαια οι Velvets. Οι Velvets που κάνανε άνω κάτω τα πάντα. Δηλαδή όταν οι άλλοι ήταν στο Flower Power, οι Velvets ήταν αλλού.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Είχαν ήδη γυρίσει τον πάτο του πάτου, να πούμε. Είναι περίεργο με αυτά. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα βγαίνουν έξω από εμπορικά κλισέα. Και νομίζω οι Velvet είχαν αυτό το στοιχείο, γιατί είχαν και από πίσω ένα καθοδηγητή όπως ήταν ο Andy Warhol.
1: Είναι όλη η σκηνή της Νέας Υόρκης.
0: Αυτά τα πράγματα που λέγαν τότε αυτοί, νομίζω ότι είναι αυτά που ζούμε στο σήμερα. Ήταν μπροστά δηλαδή.
1: Πολύ. Και θα τα ζούμε μάλλον.
0: Λες, ε.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω τα πράγματα αλλάζουν.
1: Αλλάζουν, αλλά το πνεύμα, ας πούμε, το Velvets είναι της
0: εποχής. Θα τα αφομοιώσουμε, θα τα ξεπεράσουμε και θα πάμε για καινούργια πράγματα. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Για πες μας λιγάκι για την νύχτα, για τον κόσμο έτσι, πώς βλέπεις εσύ τη νύχτα πια στη Θεσσαλονίκη που είσαι τόσα χρόνια μέσα σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι έχει κλείσει 20 ετία τον Μπερλίνο.
1: Έχει κλείσει, πάει στα 21 τώρα.
0: Μάλιστα. Για πες έτσι,
1: στα 50 χρόνια θα κάνουμε ένα
0: πάρτι. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι, πώς έχει διαμορφωθεί η διασκέδαση στη νύχτα?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν έχω πάντως παράπονο. Καλά τα βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή όλοι παραπονιούνται, αλλά νομίζω ότι παραπονιούνται για να παραπονιούνται. Υπάρχουν πράγματα και πάρτι γίνονται με τη μουσική που είναι τώρα. Ο DJ έρχονται από το εξωτερικό, από Αμερική, βλέπω κλαπάκια τα οποία οργανώνονται, νεολαία η οποία τρέχει από εδώ και από εκεί, ακούει, θέλει να κάνει πράγματα. Το βλέπω αυτό στους δρόμους, στα δισκάδικα. Το βράδυ οι ίδιοι θέλουν τον κόσμο έτσι να τον κρατήσουν στο χώρο.
0: Γκρινιάζουν αυτοί που μεγαλώνουν, έτσι. Οι νέοι το ζούνε το πράγμα.
1: Κοίταξε,
0: δεν
1: και η γκρίνια πρέπει να υπάρχει για να γίνεται και κάτι.
0: Ναι, αλλά να είναι σε κάνα μικρό δρομάκι η γκρίνια. Μην είμαι σε πλατεία, την πάρουν όλοι και αρχίζουν και γκρινιάζουν όλοι μαζί και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Εντάξει, εγώ τους βλέπω. Έρχονται κάποια στιγμή όλοι στο Μπερλίν και τα μάτια τους είναι...
0: Υπάρχει ερωτισμός στους χώρους αυτούς όπως παλιότερα? Γενικότερα πώς βλέπεις τα πράγματα? Υπάρχει
1: κοίταξε,
0: έτσι
1: τώρα,
0: η διάθεση
1: η
0: αυτή που
1: η καινούργια μουσική είναι λίγο αποξενωτική. Το έχει αυτό. Αλλά νομίζω αυτό είναι ένα στυλ. Κάπου υπάρχει
0: έχει
1: και ξέρεις
0: λίγο...
1: η άλλη μουσική, η pop είναι του στυλ τα αγόρια ψιλογκέι, ψιλοαγόρια, έχει και αυτό το... Η κάθε μουσική δηλαδή, η άλλη έχει, είναι πιο πολυκωτικοποιημένη, δηλαδή το ροκ είναι πολλά πράγματα. Εντάξει, όλα αυτά είναι πάντως για κάποιους οι οποίοι, ξέρεις, είναι εκτόνωση το ροκ.
0: Αυτή ο όρος ροκ, έτσι, πώς θα τον μετέφραζες σε μια ελληνική εκδοχή? Αυτό που όλοι λένε ροκ, αλλά... Τι είναι αυτό το ροκ? Μου κάνει κάτι όπως λένε για το ρεμπέτικο. Και ναι, μεν έχουν, το έχουν προσδιορίσει ένα σημείο, αλλά νομίζω ότι στην ουσία στο κουκούτσι μέσα δεν έχουν φτάσει ακόμα. Εγώ το ίδιο νομίζω και για το ροκ, γιατί είναι μια πάρα πολύ παρεξηγημένη έκφραση.
1: Κοίταξε, να δώσει ένα ορισμένο χαρακτηρισμό σε μία μουσική, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιο να το χαρακτηρίσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ούτε και στο ρεμπέτικο. Δηλαδή, κάπω ναι, αλλά ολοκληρωμένα όχι. Το ροκ είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι ο τρόπο ζωή. Είναι κάποια στιγμή που άλλο θέλει να ξεφύγει από το σπίτι του, το κατεστημένο, να πάει να κάνει κάτι άλλο, να.
0: Παραμονεύει να, το να λάθος δηλώσει, σε κάθε πούμε, κίνησή του, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ε,
1: ναι.
0: Είναι λίγο επικίνδυνο.
1: Να επιβεβαιωθεί με την ταμπέλα αυτή του ροκ. Βέβαια έχει ρίσκο το ροκ.
0: Κοίταξε, μιλάμε για την αληθινή περίπτωση ροκ, έτσι. Όχι για αυτούς που βάζουν μια
1: υπάρχουν
0: ταμπέλα,
1: όμως και αυτοί.
0: Ας πούμε. Μα αυτοί είναι οι περισσότεροι.
1: Ναι. Το αληθινό ρίσκο στο ροκ είναι λίγο δύσκολο. Γιατί δεν είναι, δηλαδή να είσαι ροκ μια ζωή έχει και ένα τίμημα. Ναι. Δεν είσαι και τόσο αποδεκτός, ας πούμε.
0: Να βγάλουμε ένα καινούριο όρο, straight rock να πούμε.
1: Straight rock τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα κομματάκι.
1: Ένα Stooges να ακούσουμε, έτσι.
0: Να ακούσουμε.
1: Να δούμε και λίγο, ένα παθιασμένο, έτσι, κομμάτι.

0: Λοιπόν, εδώ είχαμε, όσο ακούγαμε το τραγούδι, μια ψιλοκουβεντούλα μεταξύ μας με τον Θόδωρο, ότι το ροκ είναι πολλά πράγματα, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, αλλά είναι και θέμα φαντασίας, έτσι.
1: Είναι ο μύθος βασικά, ο οποίος μπορεί να είναι και ψεύτικος, αλλά αφού λειτουργεί, αυτό είναι το σημαίνει, η ουσία είναι ότι λειτουργεί. Δηλαδή ο άλλος βλέπει το είδωλό του και θέλει να γίνει σαν και αυτόν, το φαντάζεται. Καταρχήν δεν τον αφήνει μόνο, δηλαδή είναι σε ένα δωμάτιο, ακούει μόνος του το τραγούδι που θέλει, το ροκ, και είναι σαν να είναι αυτός που παίζει. Δηλαδή είναι η επαφή που έχεις με το ροκ,
0: ναι.
1: Που σε φτιάχνει.
0: Παραμυθιάζεσαι.
1: Παραμυθιάζεσαι, γιατί... ναι, γιατί όχι, ναι. Ναι, δεν θέλουμε το παραμύθι. Χωρίς παραμύθι ζωή, εγώ ακόμα παραμυθιάζομαι πάντως, δεν ξέρω. Δηλαδή και στα κλαμπ που πάω και τη νύχτα... Είναι αυτό που υπάρχει, που κυκλοφορεί γύρω σου στην ατμόσφαιρα και δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς και νομίζεις ότι είναι ερωτικό, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Είναι το χορευτικό, είναι ακόμα και το ροκ, δηλαδή το χορευτικό του μέρος που δεν το συζητάμε, είναι σεξουαλικό τελείως. Δηλαδή η κιθάρα, το μπάσο, τα ντρανς που χτυπάνε, η δύναμη.
0: Θόδωρε, συγγνώμη, μου έδωσες ερέθισμα τώρα που είπες κάτι για το χορευτικό. Εγώ θυμάμαι το ροκ, το είχαμε συνδέσει με το χώρο. Δηλαδή, εγώ όταν θυμάμαι στη Ρομάντικα να χορεύουμε το Satisfaction και να υδρώνουν τα πουκάμισά μας. Κατάλαβες, και όλη την περίοδο εκείνη. Σήμερα όμως δεν το βλέπω αυτό. Ναι. Τι συμβαίνει, δηλαδή θα δω ένα κούνημα, θα δω ένα λύκνισμα τυποποιημένο. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό το rock and roll που είχε τα βήματά του και το χορεύαμε παλιά, επηρεασμένοι τώρα από Jack Berry και από Elvis Presley τότε παλαιότερα, ξέραμε και χορεύαμε rock and roll, χορεύαμε twist, χορεύαμε Charleston, χορεύαμε δηλαδή...
1: Ήταν πιο παρείστικο όμως τότε, τώρα υπάρχουν μεγάλοι χώροι.
0: Θέλω δηλαδή... να μου πεις τώρα, δεν ξέρω πώς εσύ μπορεί να το σκέφτεσαι. Εγώ πάντως βλέπω ότι το rock and roll σήμερα δεν χορεύεται.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τους χορούς. Έχει μια κίνηση.
1: Καταρχήν είναι πιο βιομηχανοποιημένο τώρα το rock. Δηλαδή με τη βιομηχανοποίηση έσπασε αυτό που είχε την επαφή, την πιο κοντά σε αυτό το πράγμα. Έσπασε τα πάρτι που κάναμε τότε, ήταν 10-15 άτομα.
0: Δεν γίνονται πάρτι πια, ας πούμε.
1: Γίνονται αυτά τα μεγάλα.
0: Αλλά αυτά είναι μια καινούργια είναι τώρα, μόδα, είναι ρυθμισμένα,
1: δηλαδή, κλαμπ είναι άλλο πράγμα. Είσαι μόνος, είναι τεράστιο το κλαμπ και αναγκάζεσαι και στείνεσαι κάπου. Δηλαδή περισσότερο στείνονται με ένα ποτό, ας πούμε, για να τους δούνε, να δούνε. Εντάξει, και αυτό είναι μία μορφή παραμυθιού, ναι. Ας το πούμε έτσι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, τώρα δεν το ρώτησα τυχαία, γιατί μου έκανε εντύπωση που πέρασε προχτές από το μαγαζί σου, ναι. Είδα ότι μπαίνοντας στην πόρτα από τους πρώτους πελάτες μέχρι και τους τελευταίους, είδα να χορεύουν και μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα πράγμα που δεν το έχω δει, ακόμα και στα νησιά που πηγαίνω τα καλοκαίρια και αυτά, δεν το έχω δει έτσι το χορό. Ενώ το είδα στο.
1: Δημιουργεί το Μπερλίν. Τώρα είναι μερικά πράγματα και λίγο.
0: Δεν λέω για να διαφημίσουμε το μαγαζί.
1: Όχι,
0: το
1: όχι,
0: λέω
1: όχι.
0: Σαν.
1: Μα και εγώ δεν στο λέω. Ναι. Έχει κάτι τέτοιο.
0: Ο χορός πάντως απουσιάζει από το rock and roll σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως ο ήχος.
1: Ναι,
0: ίσως
1: είναι και
0: η μελωδία.
1: Ακόμα εγώ πιστεύω ότι, καταρχήν, εντάξει, αν μιλήσουμε για το σύγχρονο ροκ, πιστεύω αυτό που το χαλάει είναι η παραγωγή των στούντιο, δηλαδή που γίνεται πολύ digital. Αυτό που φέρνει μια ψυχρότητα στον ήχο. Άλλο ήταν παλιά. Δηλαδή ήταν πιο αυθεντικό, πιο κοντά στο μικρόφωνο ο τραγουδιστής. Τώρα όλα γράφονται με κάποιο τρόπο, τα διορθώνουν. Εγώ νομίζω ότι και τα λάθη, ας πούμε, ήταν πιο...
0: Βέβαια, το λάθος είναι πολύ γλυκό σε έναν άκουσμα μέσα. Έχεις κρατήσει ένα τραγούδι των Led Zeppelin, ένα από τα αγαπημένα. Ας τα ακούσουμε.
1: Αυτό...

0: Είχε τον Led Zeppelin, ναι. Σου άρεσαν αυτοί.
1: Βέβαια, φοβερό κομμάτι αυτό. Το θυμάμαι σε Σικλάκι που το βάζαμε. Υπήρχαν ακόμα τα jukebox τότε, 69 ήταν, νομίζω. Πηγαίναμε εδώ στο πάρκο, στον Ξαρχάκο, και το βάζαμε συνέχεια στο jukebox. Παρέα.
0: Στον Ξαρχάκο, πήγαινες και εσύ,
1: ναι,
0: στον Ξαρχάκο.
1: Βέβαια, ναι. Τότε με τις συμμορίες.
0: Ιστορικό μαγαζί.
1: Υπήρχαν και τότε συμμορίες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Πώς θυμάμαι. Εγώ έζησα τα παιδικά μου,
1: ναι.
0: Τα στο... παιδικά μου χρόνια εκεί.
1: Στον Παπαγάλο εδώ, πρίγκιπος Νικολάου.
0: Βέβαια, Αφρικάνα, Παπαγάλος. Α, τώρα τα θυμήθηκε στα αστικάκια, ναι. Έτσι.
1: Και μετά ο Λάζαρος.
0: Το Σαρέμο, παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, ερχόμαστε όμως και στο σήμερα, μια και ο χρόνος μας περνάει. Πώς βλέπεις σήμερα την ροκ μουσική, τα τελευταία πράγματα, έτσι, πώς είναι... Έχουν κάτι που να, να μπορούμε να τα συγκρίνουμε με παλαιότερες δόξες της ροκ μουσικής? Δηλαδή θα ξαναπηδήσει κάτι, θα βγει κάτι?
1: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι θα... Η εξέλιξη θα υπάρχει. Αλλά αυτό που είχε γίνει τα 60's και ό,τι γίνεται στην αρχή πάντα είναι και το καλύτερο, γιατί υπήρχαν και οι ιδέες, υπήρχαν οι συνθήκες. Δεν νομίζω να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα. Αλλά ότι θα υπάρχει εξέλιξη στο ροκ θα υπάρχει. Βέβαια,
0: πάνω
1: και με άλλες μορφές.
0: Τεχνική άποψη, όχι, ναι. Σε ψυχική πάντως.
1: Υπάρχει, δηλαδή. Εντάξει, τώρα αυτό το trip hop, ας πούμε, που βγαίνουν κάτι γκρουπάκια όπως είναι η Portishead, όλα αυτά.
0: Είναι καινούριο όρο αυτό, trip hop.
1: Trip hop, ναι, είναι καινούριο, ναι. Όρο.
0: Τι είναι δηλαδή περίπου αυτό?
1: Πιο ατμοσφαιρική μουσική. Περισσότερο στον μπάσο δίνουν έμφαση, δεν έχει πολύ κιθάρα. Είναι ένα dub. Το dub είναι μια εξέλιξη τώρα τη reggae.
0: Δηλαδή υπάρχουν καινούργια παρακλάδια,
1: ναι,
0: φόρμες που
1: φόρμες,
0: μπλέκει,
1: ναι,
0: το ένα με το άλλο και υπάρχει μια
1: τώρα
0: αναζήτηση.
1: Τώρα έχει πάρα πολλές τάσεις, όπως είναι το dance, το techno.
0: Ο καθένας,
1: ναι,
0: ότι...
1: Ναι. Υπάρχουν πολλά, αλλά είναι λίγο μπερδεμένο όλο το θέμα. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι αυτό κάπου πάλι θα καταλήξει.
0: Έφερες να ακούσουμε κάτι καινούργιο?
1: Ναι, garbage.
0: Ας ακούσουμε.
1: Καινούργιοι καλοί και...
0: Ας πάρουμε ένα καινούργιο ήχο.

0: Θόδωρε, δυστυχώς ο χρόνος φεύγει,
1: τελειώνει.
0: δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ήθελα να ακούσουμε και κανένα δυο ακόμα τραγουδάκια που έφερες από τα καινούργια. Δεν έχουμε χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, ίσως κάποια άλλη φορά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάναμε παρέα αυτή την ώρα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και θα προλάβουμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε.
1: Και μια άλλη φορά θα πούμε τα πάντα γύρω από το ροκ.
0: Ωραία. Ακούσουμε όμως και ένα τραγουδάκι μετά την αποφώνηση.
1: Ναι.
0: Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή.

Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Τους πήρε δύο ολόκληρα χρόνια, ήσυχα χρόνια η αλήθεια είναι, για να φέρουν σε πέρας την ηχογράφηση, τη σύνθεση και την ηχογράφηση ενός καινούριου άλμπουμ τους TV Priest. Ήρθε το άλμπουμ τους και το σίγγλ από αυτό που ήταν αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, Just So You Know. Ένα άλμπουμ τώρα, να σου πω την αλήθεια πως, το καρτούν στο άλμπουμ δηλαδή, είναι ένα άλμπουμ γεμάτο με διαφορετικές εντυπώσεις από αυτές που άφηναν τα προηγούμενα χρόνια οι TV Priest, μιας και αλλιώς τους είχαμε μάθει και αλλιώς μας εμφανίζονται εδώ με ηχογραφίες από πιάνο, βιολί και λαϊδίσματα πουλιών, λίγο alt rock κομμάτια, ηλεκτρονική παραγωγή, ακόμη και προγραμματισμένα drums. Οπότε καταλαβαίνεις πως τα πράγματα λίγο έχουν αρχίσει και ανοίγουν για εκείνους. Ο Drinkwater, ο Charlie Drinkwater, ο μπροστάρης του συγκροτήματος, έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο δεν είμαι σίγουρη, αλλά τέλος πάντων το συγκεκριμένο άλμπουμ το έχει χαρακτηρίσει ως το πιο κοινόχρηστο άλμπουμ του συγκροτήματος μέχρι σήμερα και το πιο εκτεθειμένο σίγουρα. Συγχρόνως και ένα πολύ πιο προσωπικό και πολύ πιο πολιτικό άλμπουμ. Λίγο μία σύγχυση μπορεί να υπάρχει, αλλά τα πάνε μια χαρά. Όπως επίσης μια χαρά τα πάνε και οι Arab Strap. Εκεί που έλεγε σε αυτή η Ιρλανδία αποκλείεται να καταφέρουν να επιβιώσουν, όχι μόνο επιβιώνουν, έχουν μείνει ντουετάκι, Aidan Moffat και Malcolm Middleton και έχουν πάντα κάτι να πούν. Κάτι ευρηματικό, κάτι καθηλωτικό και αναμφισβήτητα κάτι πρωτότυπο ή τουλάχιστον κάτι που δεν ασκούν οι ίδιοι στον εαυτό τους λογοκρισία, όπως το I'm totally fine with it and I don't give a fuck anymore. Αυτό είναι τίτλος τραγουδιού από το πρόσφατο άλμπουμ τους. Από αυτό θα ακούσουμε το Basic Physics.

Ήταν η Arab Strap φυσικά στο Basic Physics από το Half Told Tales άλμπουμ του. Εδώ τους, εδώ στο 958 της R3. Στην εκπομπή πες τη μαμά πως θα αργήσω. Μαρία Βασιλιάδου, Ηλίας Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου και Rabbitology για τη συνέχεια. Rabbitology την ακούγαμε και τις προάλλες. Είναι η Nat Timmerman. Η Nat Timmerman είναι μια ανερχόμενη indie folk αλλά και folktronica μουσικός που ξεκίνησε να γράφει το 2023 στο δωμάτιο της εστίας της στο University of Michigan. Έχει ένα ήδη ένα EP που έχει κυκλοφορήσει το 2025 και πρόσφατα η ολοκληρωμένη της δουλειά, το άλμπουμ Φθάλο. Αυτό τώρα το Φθάλο έχει μια ιδιαίτερη σημασία, έχω την εντύπωση, κάτι έχει να κάνει με την τέχνη. Το φθάλο, με μια τεχνική τέλος πάντων που χρησιμοποιούν στη ζωγραφική ή καστική ή κάπως έτσι. Αν κρίνω τουλάχιστον από τα σχόλια που η ίδια λέγει το άλμπουμ της, επέλεξε τη λέξη φθάλο ή φθαλό, ειδικά επειδή κάθε τραγούδι παίρνει κάποια μορφή ζωγραφικού μοτίβου. Ας πούμε το glowing που έχω επιλέξει να ακούσουμε μαζί σήμερα, βάζει κάποιον να ζωγραφίσει έναν άλλον σε ύπαρξη, όπως ο Πυγμαλίωνας.

The Glowing ήταν η Rabbitology και έρχονται ποιοι έρχονται, κάποιοι που τους ξέρεις από το πολύ μακρινό παρελθόν. Echo and the Bunnymen. Είναι από τη μία, είναι να αναρωτιέσαι πώς αποφασίζουν καλλιτέχνες αυτής της, αυτού του βεληνικούς αλλά και αυτής της ηλικίας να επανέρθουν με ρίσκο να καταστρέψουν οποιαδήποτε εικόνα είχαμε τότε στη δεκαετία του 80 ας πούμε για τους συγκεκριμένους για εκείνους ή αν πραγματικά θεωρούν ότι έχουν ακόμη πράγματα να πούν. Αυτό είναι τελικά πολύ υποκειμενικό. Κάποιοι θα έλεγαν πως θα έπρεπε να καθίσουν και να απολαύσουν τη σύνταξή τους. Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν πως όσο ζουν και έχουν ακόμη την διάθεση για δημιουργία, είναι καλό να το κάνουν αυτό. Εγώ είμαι κάπου ενδιάμεσα, εξαρτάται για ποιους πρόκειται. Ας πούμε, αν ήταν στο χέρι μου, θα είχα συνταξιοδοτήσει εδώ και χρόνια τους Rolling Stones. Χρόνια δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι ό,τι είχαν να πούν το είπαν και από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι επαναλήψεις. Τώρα θα ακούσουμε το κομμάτι των Bunnymen και θα μου πεις αυτό δεν είναι μια επανάληψη. Όχι, δεν είναι μια επανάληψη θα σου πω και όχι επειδή είχα κάποια αδυναμία στους Echo and the Bunnymen και στον Ian McCulloch όταν ήμουν πιτσιρίκα. Όχι, καθόλου. Απλά βρήκα αυτό το καινούριο τους συγκλάκι Take Me By The Hand, πολύ φροντισμένο, παραγωγή των ίδιων, με μεγάλη όρεξη ξαναμπήκαν στο στούντιο μετά από περίπου 12 χρόνια καθώς το προηγούμενο κανονικό το άλμπουμ ήταν το 2014 και μετά είχαν βγάλει μια συλλογή, έναν κατάλογο με τα καλύτερά τους έτσι, για να τους γνωρίσουν τα παιδιά που δεν τους ήξεραν ακόμη καλά και παίζουν δυνατά. Οπότε νομίζω πως θα περιμένω και το ολοκληρωμένο άλμπουμ για να έχω μια εικόνα συνολική. Για την ώρα ακούμε Take Me By The Hand.

επιτυχίες ας πούμε, και να που έρχεται ο Jim O'Kerr από τους Simple Minds να μου δώσει την απάντηση. Γιατί λέει, και έχει να κάνει φυσικά με την επιλογή του τίτλου του άλμπουμ που κυκλοφορούν αυτόν τον καιρό, που θα κυκλοφορήσουν το Σεπτέμβριο, δηλαδή οι Simple Minds, που είναι, ο τίτλος δηλαδή είναι Sacrosanct. Αυτό σημαίνει κάτι άγιο, ιερό, άγιο κλπ. Ονομάσαμε, λέει, το άλμπουμ αυτό ιερό, άγιο, επειδή μετά από μια ζωή που το κάναμε αυτό, σχεδόν 50 χρόνια γράφοντας τραγούδια μαζί, σταμάτησε πια να μοιάζει με καριέρα και άρχισε να μοιάζει με κάτι πιο κοντά στην πίστη, πιο κοντά στη σύνδεση. Το να το ονομάσουμε λοιπόν ιερό και άγιο δεν είναι υπερβολή, είναι απλώς ειλικρινές. Και μπράβο, και να μία ακόμη ωραία απάντηση που θα μπορούσε να ενστερνιστεί κανείς για να στηρίξει την ύπαρξή του στην μουσική βιομηχανία του σήμερα, ενώ έχει ξεκινήσει κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Ο ήχος, η αλήθεια είναι, είναι ιδιαίτερα συγγενικός, παραμένει, καταλαβαίνεις δηλαδή αμέσως ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο συγκρότημα, αλλά και για το ότι το συγκρότημα ξεκίνησε εκείνη την εποχή. Η έμπνευση αλλάζει, γιατί όπως είπε ο Kerr, το κομμάτι αυτό, το συγκλάκι δηλαδή, το πρώτο που κυκλοφορεί από το καινούριο άλμπουμ, το Beginner Boys, έχει να κάνει με την έμπνευσή του, καθώς παρακολουθούσε τα δίδυμα εγγόνια του να μεγαλώνουν και σκεφτόταν τι σημαίνει να μεγαλώνεις έναν καλό άνθρωπο σήμερα.

δεκαετία του 80, που αυτοί όμως δεν είχαν ξαναεμφανιστεί από τότε. Δηλαδή κυκλοφόρησαν το 1985 εκείνο το άλμπουμ Don't Stand Me Down και εξαφανίστηκαν. Μιλάω για τους Dexys Midnight Runners με την αμφιλεγόμενη επιτυχία Come On Eileen, που ακόμη και σήμερα ακούγεται ως κλασικό 80's κομμάτι. Όμως η αλήθεια είναι πως αν το ψάξεις θα βρεις από πίσω ιδιαίτερες καταστάσεις που προκάλεσε η στιχουργική του κομματιού, αλλά και ο τραγουδιστής που το έγραψε, ο Tom Rowland συγκεκριμένα. Ο Rowland τώρα μας έρχεται με το καινούριο άλμπουμ που το λέει Love, αυτός και η παρέα του δηλαδή, και μιλάει γι' αυτό, μιλάει σε αυτό γύρω για την αγάπη σε όλες τις συμμορφές, για τον παραδοσιακό ρομαντισμό, εξερευνεί τη γύρανση, τη μνήμη, τη συναισθηματική σύνδεση, αυτά που κάνει δηλαδή κανείς, αυτά που σκέφτεται, αυτά που νιώθει όταν έχει περάσει την τρίτη ή την τέταρτη δεκαετία της ζωής του, δεν ξέρω ακριβώς. Dexys Midnight Runners, You've Got the Love.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Από τη Νέα Υόρκη, η Ghost Funk Orchestra. Ξεκίνησαν με τον Seth Applebaum, τον πολυοργανίστα, μόνο του. Και σιγά σιγά μάζεψε κόσμο γύρω του και εξελίχθηκε σε μια μπάντα, μια live μπάντα κιόλας, 10 ανθρώπων. Όπως κατάλαβες, το είδος που παίζουν είναι αυτοί οι ψυχεδελικοί soul, funk, jazz και λίγο rock και έχουν και ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, μιας και σε αυτό το κομμάτι, το Yours που μόλις ακούσαμε, η Καμίλια Χάρτμαν είναι στα φωνητικά για πρώτη φορά μαζί με τους Ghost Funk Orchestra. Τραγουδάει από τη θέση κάποιου που αρχίζει να καταλαβαίνει τις υποσχέσεις ενός εραστή, αλλά υπάρχει χιούμορ και kitsch και από τις δύο πλευρές. Το τραγούδι είναι χτισμένο γύρω από την καχυποψία. Αν έδωσες λίγη προσοχή στους στίχους, νομίζω πως το πιασες. Πάω στους Dive για τη συνέχεια. Οι Dive που μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να μας μπερδέψουν για το αν πρόκειται για shoegaze, grunge ή alternative rock band, δεν έχουν καμία διάθεση να ξεκαθαρίσουν τίποτα με την καινούργια τους δουλειά ακόμη και τώρα, παρά μόνο θέλουν να προσθέσουν λίγο μια πιο άμεση αίσθηση μελωδίας και συγχρόνως να διατηρήσουν και το βάρος και την υφή της προηγούμενης δουλειάς τους. Οι Dive έρχονται με το καινούριο σίγκλ τους που λέγεται Kid.

Ήταν η Dive και το Kid, αυτό που μόλις τελείωσε, και είναι οι Druid Fluids που έρχονται τώρα να μας μιλήσουν για τις φράουλες. Κάτι έγινε στην Αυστραλία, καθότι από την Αυστραλία τα παιδιά, από την Αδελαϊδα συγκεκριμένα, κάτι είχε γίνει στην Αυστραλία το 2018 με τις φράουλες, κάτι που οι ίδιοι το ονομάζουν tampering the strawberries. Τώρα αυτό πώς μεταφράζεται νομίζω πως είναι η παραβίαση των φράουλων, δηλαδή ότι τις εμβολίαζαν με κάτι που ήταν ιδιαίτερα βλαβερό. Θα μου πεις, πες μας κάτι καινούριο. Ναι, αλλά τότε αποτέλεσε ένα μεγάλο σκάνδαλο στη χώρα και ακόμη και μέχρι σήμερα αναφέρονται σε αυτό. Να, βλέπεις, και δίσκοι ολόκληροι γράφονται και τραγούδια. Needles in Strawberries είναι ο τίτλος του single που έχουν για πρώτο, έτσι, για να μας συστήσουν στην καινούργια τους δουλειά, η Druid Fluids, αναφερόμενοι στο, σε αυτό το γεγονός, αλλά βέβαια είναι απλά εμπνευσμένο από αυτό το γεγονός και χρησιμοποιεί την κεντρική του ιδέα ως μεταφορά για το ότι κρύβεται κάτω από το χαλαρό και το άνετο εξωτερικό της Αυστραλίας.

Druid Fluids ήταν αυτή εδώ η ψυχεδέλεια από την Αυστραλία, Needles in Strawberries το κομμάτι. Έρχομαι λίγο στο Βέλγιο, Girls in Hawaii. Οι Girls in Hawaii είναι ένα συγκρότημα που κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του και μάλιστα πολύ αισθητή την παρουσία του από το 2017 που πρωτοκυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ. Και από εκεί και μετά να καθιερωθούν με την πάροδο των χρόνων ως βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής indie rock σκηνής. Μάλλον το 2017 ήταν η τελευταία δουλειά που κυκλοφόρησαν, η πρώτη τους ήταν το 2003. Το 2017 ήταν η τελευταία γιατί είχαν λίγο κακές συγκυρίες στη ζωή τους, δηλαδή το συγκρότημα σχεδόν διαλύθηκε, έχασε την επιθυμία να δημιουργεί μουσική μαζί, αλλά και επίσης έχασε και τον επιχρόνια μάνατζερ Pierre Van Brakel τον Ιούλιο του 2022. Οπότε καταλαβαίνεις πως έπρεπε να γίνει κάτι για να ανακαλύψουν ξανά την ανέμελη διάθεση του παρελθόντος. Και έγινε. Και το άλμπουμ Eldorado είναι να κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη και το σιγκλάκι, ένα από τα σίγκλ που μέχρι στιγμής μας έχουν δώσει, είναι το Goddess.

Αυτή ήταν η Girls in Hawaii από το Βέλγιο και το Goddess, και το κομμάτι που θα κλείσει σήμερα την εκπομπή θα είναι μια απομίμηση, simulation, όχι απομίμηση, απομίμηση δεν λέγεται, πώς μεταφράζεται, προσομοίωση, μπράβο αυτό, μπράβο Ηλία, ευχαριστώ, από τους Afghan Wings και το τελευταίο τους άλμπουμ Self Control. Η προσομοίωση, simulation, είναι το κομμάτι που κλείνει το δίσκο και είναι ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό και ίσως να έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο τον Greg, τον Dooley, ο οποίος υποθέτω ότι ποτέ ξανά στη ζωή του δεν θα μπορέσει να προσομοιώσει μία σχέση σαν αυτή που είχε με τον Mark Lanegan, 10 χρόνια φίλοι, συνεργάτες, σεβασμός, βαθύ αίσθημα απώλειας μετά το θάνατο του Lanegan το 22. Οπότε καταλαβαίνεις πως ίσως να αναφέρεται σε εκείνον που συχνά έχει πει πως ήταν ο μεγάλος του αδελφός, ο αδελφός που ποτέ δεν είχε, ένας γλυκός, αστείος και απίστευτα ευγενικός άνθρωπος κάτω από τη σκληρή δημόσια προσωπικότητα του. Εξάλλου, εξομολογήθηκε σύμφωνα με πηγές εκ των έσω, αξιόπιστες πηγές εκ των έσω, ο Γιάννης Μπαντήρας, βλέπε. Ο Lanegan ήταν αυτός που έσωσε τελικά τον Dooley από τα πολλά ναρκωτικά στα οποία είχε βουλιάξει για χρόνια. Τελικά χάσαμε τον Lanegan. Όπως και να έχει, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα, μη χάνεσαι. Φιλιά πολλά.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Hi, I'm Kimmy Bitter, and this is my new album, Bittersweet, on Diamonds, with John S. on 95.8 FM.

Αυτά είναι φινάλε. Σε λίγο, συνακροάτες και φίλοι, δεν θα χρειάζεται να αυτοπαρουσιαζόμαστε, γιατί θα παραχωρήσουμε με τα χαράς, παρήχηση του Χου και του Ρου εδώ, παραχωρήσουμε με τα χαράς τον ρόλο αυτό στους μουσικούς που περνούν από τις βραδινές πεζολίστες μας στο 10 με 11 των Διαμαντιών, στον 95,8 FM της R3. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου, είναι το έτος 2026, ο Ηλίας Σταμπουλής μας πιλοτάρει κονσολικά, ο Μιλών Γιάννης Σημαντήρας είναι στο νέο στούντιο του σταθμού, η Θεσσαλονίκη ζει και πάλεται στον ρυθμό μιας ακόμη διεθνούς έκθεσης, άλλωστε και οι δικές μας στουντιακές στο ραδιόφωνο και διοικητικές εγκαταστάσεις, γενικά της ΕΡΤ3, οι εγκαταστάσεις διοικητικές είναι πρακτικά μες στο πάρκο της ΔΕΘ και... Η εν εξελίξη έκδοση της εκπομπής έχει ξεκινήσει με τον ειδικό και αποκλειστικό χαιρετισμό της Κίμη και η IMMI Bitter με δύο του, τον οποίο χαιρετισμό διαδέχτηκε και ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ της 21 Αυγούστου 2026, Bitter Sweet. Ακριβώς έτσι είναι ο ήχος του, Bitter Sweet, πως λέμε χαρμολύπη, δίσκο που έχει ήδη αρχίσει να την βάζει στα μεγάλα σαλόνια της country, την Kimi Bitter. Η Kimi Bitter προσεγγίζει την κλασική αμερικανική country και τη λεγόμενη countrypolitan, όχι ως στήρο απολίθωμα, αλλά ως γλώσσα ζωντανή, γλώσσα ζώσα, για να κάνουμε μια ωραία επίσης παρήχηση. Με καταγωγή από την Καλιφόρνια, τι έχουμε εδώ δηλαδή, μια Καλιφορνέζα στο Nashville. Με καταγωγή από την Καλιφόρνια, Σαν Diego δεν είναι. Λίγο-λίγο δημιούργησε αίσθηση, κάνει όνομα, μάλιστα παίζαμε αρκετά τακτικά. Πυκνά σχεδόν παίζαμε το προηγούμενο δισκείο της στα Διαμάντια στο 958 της R3. Με ροπή προς την country πόλη ήταν αισθητική της δεκαετίας του 1960, το ροκαμπίλι, το σερφ, τις μεγάλες γυναικείες φωνές της Nashville και με αισθητή κλίση προς την jazz, να σημειωθεί αυτό, το αισθητή κλίση προς την jazz, αυτό το πρόσφατο άλμπουμ της Bittersweet μας τσίγκλισε επίσης όπως και το προηγούμενο. Τις το ζητήσαμε, μας το έστειλε ψηφιακά σε ποιότητα WAV με το ίντερνετικό περιστέρι. Τις ζητήξαμε και το λεγόμενο ID, ανταποκρίθηκε θετικά και σε αυτό το αίτημά μας και έτσι τη λαμπολαμβάνουμε την Kimi Bitter και από το ID και από το άλμπουμ. Την γλυκύτατη Kimi Bitter, η οποία πασάρει τώρα στην, εξίσου γλυκιά, Natalie Bergman.

Συγγνώμη, Πέτρο. Πέτρο, Παρασκευά έκανα Νέταλι Μπέργκμαν. Δεν ξέρω αν παρεξηγήθηκες γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον η Νέταλι Μπέργκμαν είναι ωραία άνθρωπη. Να δεν σε έκανα μια φάτσα άσχημη και αποθητική. Έλεγα λοιπόν, έβαλα κατά λάθος Πέτρο Παρασκευά, έλεγα λοιπόν ότι η γλυκύτατη Κίμι Μπίτερ είναι έτοιμη να μας πασάρει τώρα στην σωστή Νέταλι Μπέργκμαν.

Φεϊντάκι, Φεϊντάουτάκι. Η Νάταλι Μπέρκμαν, η οποία γράφεται. Είχαμε τον Ιγκμαρ, πώς τον λέγανε αυτόν που τι έκανε αυτό. Ταινίες ήταν, έπαιζε στις ταινίες, δημιουργούσε ταινίες, ποδοσφαιριστής ήταν. Η Νάταλι που γράφεται Natalie Μπέρκμαν ακολούθησε προσωπική πορεία μετά τους Wild Bell, Belle, έτσι γράφεται, το συγκρότημα που δημιούργησε με τον αδελφό της Elliot Μπέρκμαν, και εδώ και αρκετά χρόνια η Νάταλι Μπέρκμαν έχει εξελιχθεί σε μια δημιουργό με πολύ ξεχωριστή ταυτότητα. Γιατί λέμε ξεχωριστή ταυτότητα? Γιατί αντλεί στοιχεία από την soul, κυρίως την soul της Motown, τα gospel, την country και την αμερικανική pop παράδοση, χωρίς να παγιδεύεται εντός των ορίων συγκεκριμένου είδους. Στρώνει δηλαδή ένα νόστιμο ηχητικό τουρλού αμάν με αυτές τις παρομοιώσεις που πάνε προς το φαγητό των ήχων. Το νέο της άλμπουμ My Home Is Not The World, το τρέχον της άλμπουμ, γιατί κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2025 από την Third Man Records, λέγε με Jack White. Η ίδια το έχει περιγράψει ως μια προσπάθεια να απομακρυνθεί από το ψηφιακό θόρυβο της εποχής και να αναζητήσει κάτι πιο αληθινό και ανθρώπινο και πιο πνευματικό, Νάταλι μας. Πάντως είναι βιντατζάδικο και συμπαθέστατο. Ανάμεσα στα τραγούδια του βρίσκεται και το I'll Be Your Number One, το οποίο πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση του απόψινου καταλόγου με τις επιλογές μας στα διαμάντια στον 958 της R3. Συνεπώς, από το album My Home Is Not, This World, Is Not In This World. Μπορεί να το εκφώνησα λάθος πριν, αλλά το εκφωνώ τώρα σωστά αν το είπα πριν λάθος. Καλά, δεν θυμάσαι τι είπες 5 δεύτερα πριν? Ναι, δεν θυμάμαι. Από το album My Home Is Not In This World, 2025, η Νάταλι Μπέρκμαν με το I'll Be Your Number One. Ποιος το έλεγε? Και η Παπαρίζου κάτι τέτοια δεν έλεγε? You are the one. Αυτά δεν έλεγε? Αλλά στην πορεία μπορεί σε κάποια φάση της ζωής μας να είμαστε νούμερο ένα για κάποιον άνθρωπο, νούμερο ένα στο προσωπικό του χάρτη επιτυχιών, ας πούμε. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα, ποτέ δεν ξέρεις ο χρόνος τι θα φέρει. Μια που μπλέχτηκε στην κουβέντα η Third Man Records, πώς να μιχώσουμε τον ιδιοκτήτη της, Jack White.

Ζή. Αυτά όταν τα κάναν στα ΕΤΙΣ, με το ΕΚΟ τα κοροϊδεύαν. Ο φίλος μου ο Στάθης, ο οποίος δηλώνει hardcore-ass punkies, από αυτούς που κάνουν στα τραγούδια τους, τα οποία δεν ξεπερνά, ξέρω εγώ, μερικά από αυτά τα τραγούδια τα 10 δευτερόλεπτα και πολλά, λέω. Τι hardcore-ass, Στάθη, που έχεις κλείσει συναυλία για την επανένωση των ημισκουμπρίων και σε λίγο θα κλείσει και για την χιλιοστή επανένωση, συγγνώμη που το αποκαλύπτω, των... πώς το λένε αυτό, τους Pixlax. Ο φίλος μας ο Στάθης λοιπόν θέλει να μας εκθέσει βάζοντας παπαρίζου. Έλα, Λενίτσα, να του κάνουμε το χατήρι.

Τι έγινε, Στάθη, θα πας και στη Σέλενα στις συναυλίες. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και δεν το κατακρίνω, μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι διακρίνονται για την ευρύτητα των μουσικών τους γούστων. Ο Police, Jack White και το Frozen Charlotte της 10ης Ιουλίου, τρίτο στα Διαμάντια απόψε και συγκεκριμένα μας έπαιξε το τραγούδι She's in a Frenzy. Δουλειά δεν έχει ο Jack White, άνοιξε και ένα μπιφ. Τα έχουμε εξηγήσει και στην εκπομπή, πολλοί θα τα έχουν τσεκάρει και στα σχετικά δημοσιεύματα. Άνοιξε και ένα μπιφ ο Jack White με τον επόμενο άνθρωπο, που φυσικά δεν είναι Charlotte. Είναι Charlie Crockett.

Ο Charlie Crockett, η γραφή έχει ως εξής: Charlie και το Crockett, Crockett. Είναι γεννημένος στο Σαν Μπενίτο του Τέξας το 1984, μεγάλωσε με τη μητέρα του στο Τέξας. Αχ, τι σπαραξικάρδια ιστορία. Έφυγε από το σπίτι στα 17 του. Νάτος. Πέρασε χρόνια παίζοντας μουσική στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης, του Ντάλλας και της Νέας Υόρκης. Αυτοδίδακτος, λέει ότι είναι, άμα θέλουμε τον πιστεύουμε. Επιρροές οι οποίες ξεκινούν από την country και τα blues και φτάνουν ως τη soul και το rhythm and blues. Κατάφερε όμως αυτό, να του το πιστώσουμε, ζώντας ζωή περιπλανόμενου μουσικού, να γεννήσει ήδη στα 42 του μια από τις πιο παραγωγικές δισκογραφίες της γενιάς του. Βέβαια, ποιότητα εις βάρος της ποσότητας, η ποσότητα εις βάρος της ποιότητας, δεν ξέρω, δεν τα έχω ακούσει όλα του Charlie Crockett για να μπορώ να γνωματεύσω επαρκώς. Αυτές τις μέρες ο Charlie Crockett βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο χάρη σε δύο λόγους. Πρώτον, χάρη στο beef, εξαιτίας του beef που έχει ανοίξει με τον Jack White, αλλά και χάρη στο νέο του άλμπουμ, Clovis, C-L-O-V-I-S, 3 Ιουλίου βγήκε το άλμπουμ, που είναι σωστό αλμπουμάκι, είναι το 17ο του. Και αρχίζει με αυτό το κολλητικό τραγούδι, το Hallelujah Trail. Αυτό πεάνισε μόλις ο παίκτης, ο Charlie Crockett. Ο επόμενος, αυτός που θα πάρει τη σκυτάλη, γιατί σκυταλοδρομία έχουμε, από τον Charlie Crockett, δεν είναι βέρος καντρίστας. Αλλά, το νέο του άλμπουμ είναι πέρα για πέρα country προσανατολισμένο και καντρίστροφο. Brandon Flowers.

Ο Brandon Flowers, φωνή και βασικός τραγουδοποιός των Killers, επιστρέφει στη σόλο δισκογραφία με το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ Thrasher. Έχει επιστρέψει γιατί το άλμπουμ έχει βγει στις 21 Αυγούστου. Και γιατί λέμε συνέχεια τη λέξη επιστρέφει? Μα γιατί έλειπε για χρόνια. Είμαστε ακριβολόγοι. Όταν δεν λείπει κάποιος πάνω από 3-4 χρόνια, μιλάμε για επάνωδο. Αλλά όταν λείπει χρόνια ολόκληρα, είναι πιο σωστό να λέμε τη λέξη επιστρέφει και αυτή χρησιμοποιούμε. Αλλά για ποιον έχουν σημασία όλες αυτές οι λεπτολογίες? Για τους λεπτολόγους. Πόσοι είναι οι λεπτολόγοι απέναντί μας? Κανείς δεν ξέρει, δεν έχουν γίνει στατιστικές. Έλειπε για χρόνια από τη δισκογραφία ο Brandon Flowers και για την ακρίβεια είναι το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ μετά το The Desired Effect του 2015. Να, 11 ολόκληρα χρόνια. Χωρίς να έχει σταματήσει στο μεταξύ τη δισκογραφική δραστηριότητα με τους Killers, τον οποίον το μέλλον διαγράφεται αόριστο, μας τα μασάει λίγο σε σχέση με το μέλλον των Killers ο Brandon Flowers. Αντίο Brandon Flowers, καλώς όρισες, River Shook!

για περισσότερα από 10 χρόνια ή, τώρα συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς ποια αντωνυμία θέλει να χρησιμοποιούμε, πια για την πρώην Σάρα Σούκ, η νυν Ρίβερ Σούκ, για περισσότερα από 10 χρόνια, ή η νυν Ρίβερ Σούκ ή ο νυν Ρίβερ Σούκ. Ούτε αυτό το έχω καταλάβει. Οδηγούσε το σύνθετο όχημα Σάρα Σούκ and the Disarmers. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της σύγχρονης country, με έντονες punk αναφορές και ανεξάρτητη νοοτροπία, ανυπόταχτο attitude. Το μεταδίδαμε full στα διαμάντια, λίγο άτεχνο, λίγο άτσαλο, αλλά πολύ αληθινό, σαν να έτρεμε η φωνή της. Όμως, από συνθέσεις και από... πώς να το θέσω τώρα, από πάθος, το έχει στο full. Σήμερα όμως δεν μιλάμε για μια τυπική solo διαδρομή, γιατί πάνε η Σάρα Σούκ και οι Disarmers, μιλάμε για μια σχεδόν ολοκληρωτική επανεκκίνηση. Όπως restart, rebranding, πώς να το πω. Έτσι μας μαθαίνουν, οι πολιτικοί μας μαθαίνουν και πώς να μιλάμε. Βέβαια, δεν μας μαθαίνουν πάντα να μιλάμε ωραία, γιατί συνήθως μας σερβίρουν στο φουλ από εκεί και πέρα, πυλώνας και διάφορες άλλες, να μην τις πω τι, αλλά γενικά μας τροφοδοτούν με εκφράσεις, έστω και για σάτυρα οι πολιτικοί μας συνεχώς. Κοροϊδεύουν οι πολιτικοί πολλές φορές τους ποδοσφαιριστές ότι δεν ξέρουν να μιλάνε. Κοροϊδεύουν... οι δημοσιογράφοι τους ποδοσφαιριστές, αλλά πολιτικοί και δημοσιογράφοι, κατεβαίνουν τελείως απροετοίμαστοι στο όταν είναι να μιλήσουν. Τελείως απροετοίμαστοι. Κατεβαίνουν κατά κανόνα απροετοίμαστοι και μην μου πει κανείς όχι, τους έχω παρατηρήσει σφαιρικά, με αποτέλεσμα να αμολάνε τη μία κοτσάνα μετά την άλλη. Θα επιμείνω στην άποψή μου, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα της εκφώνησης. Το θέμα της εκφώνησης είναι ότι η αλωτινή Σάρα Σούκ έχει γίνει νυν Ρίβερ Σούκ. Και το προσωπικό ντεμπούτο αυτό της E2 River Shook λειτουργεί με τον τρόπο μιας καλλιτεχνικής αναγέννησης. River Shook, ο E δημιουργός. River Shook και το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου του 2026. Και από εδώ έχουμε διαλέξει, μόλις ακούσαμε το If We Got A Chance. Ορατότατες, αισθητότατες οι country ρίζες. Εδώ απολύτως αναγνωρίσιμες, όμως αυτή η αισθητική του παράνομου honky tonk, του ροκαμπίλι και της σκληρής outlaw country που χαρακτήριζαν μεγάλο μέρος της προηγούμενης πορείας των Σάρα Σούκ και Disarmers, έχουν σε μεγάλο βαθμό δώσει τη θέση τους σε ένα πιο λεπτοδουλεμένο, λεπτοσκαλισμένο και κυρίως ανοιχτό σε πάσης φύσεως επιρροές ήχο. Η νέα μουσική... το νέο ύφος της River Shook ή του River Shook φυτρώνει μεν στα χωράφια, ας πούμε, της Αμερικάνα, διατηρεί τον τσαμπουκά που πάντα συνόδευε το ίδιο αυτό πρόσωπο. Ωστόσο, τι να κάνουμε, έτσι μου ακούγεται, μάλλον κλείνει και προς το ευρύτερο ακροατήριο των FM, για να μην πω ότι η FM ροκίζει και παρεξηγηθώ. Ας το δούμε από την θετική πλευρά. Το αξίζει να επισημανθεί ότι παρόν και συνδιαμορφωτής του υλικού με κάθε τρόπο είναι ο Blake, συμβίος της River Shook, του River Shook. Δεν ξέρω και αν αυτός είναι ο Blake ή η Blake. Τέλος πάντων, από το άλμπουμ River Shook, την ουσιαστικά μεταμόρφωση, όχι μικρή προσαρμογή ύφους, αλλά συνειδητή αλλαγή ταυτότητας, αποτέλεσμα προσωπικών και καλλιτεχνικών αναζητήσεων, τη νέα αυτή αρχή της Σάρα Σούκ. Ακούσαμε το If We Got A Chance. Θα κάνουμε μια παύση, γιατί έρχονται. Sleep. Οι Sleep σήμερα δηλώνουν αλμπουμικά, συγγνώμη, από χτες έχουν δηλώσει αλμπουμικά παρόντες με το Hemispheres, όπου βρίσκεται και το ίδιο αεριζόμενο στο 958 Heavs Spacesuit Will Travel. Οι Sleep του 2026 στο 958 και στα διαμάντια.

0: Η Sleep, που και μόνο το Dope Smoker να είχαν κάνει θα είχαν κερδίσει την Αθανασία. Το άλμπουμ λέγεται το καινούριο Hemispheres. Hemispheres. Ναι, το ξαναλέω για να βγει η σωστή εντύπωση. Hemispheres. Και ξεφύτρωσε χτες, 3 του Σεπτέμβρη, που λέει και το τραγούδι, από την Third Man του Jack White. Νάτος πάλι ο Jack White. Μας απασχόλησε και ο ίδιος και μέσω της Natalie Bergman, την οποία βγάζει στην εταιρεία του, και μέσω των Sleep, που επίσης εκδίδει από την Third Man. Είναι ο πρώτος δίσκος των Sleep μετά το Sciences, The Sciences για την ακρίβεια, που βγήκε το 2018, και ταυτόχρονα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά, το πρώτο άλμπουμ δηλαδή που ηχογράφησαν χωρίς τον Matt Pike, που είναι High on Fire και είναι ιδρυτικός τους κιθαρίστας, έναν από τους δύο ανθρώπους που καθόρισαν τη φυσιογνωμία του συγκροτήματος από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Σήμερα ο μπασίστας και τραγουδιστής Al Cisneros συνεχίζει ως η μόνη κεντρική περσόνα των Sleep. Έχει δίπλα του άλλα μέλη, από Void και από Melvins, για να μην λέμε πολλά ονόματα. Οι Sleep ξεκίνησαν στην Καλιφόρνια και με δίσκους όπως τα Sleep's Holy Mountain και κυρίως το θρυλικό Dope Smoker διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό το λεξιλόγιο του σύγχρονου Doom και Stoner και Sludge, να πω, Metal, πώς να πω, επηρεάζοντας δεκάδες μεταγενέστερα συγκροτήματα. Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995 στο ράδιο της R3. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας ερεθίζουν, να μας κεντρίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν. Με τι σκοπό? Με σκοπό να τα μοιραστούμε με τους συνακρότες μας. Επί σειρά ετών στο κάθε βράδυ 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, βγαίνουμε σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3. Πλέον, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, χρόνια ολόκληρα, έχουμε και ιντερνετική ζωντανή μετάδοση από το link studio958.r.gr. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα. Απόψε ο Ηλίας Σταμπουλής. Ακούσαμε Sleep, Have Spacesuit Will Travel το τραγούδι, και οι διαστημικότητες συνεχίζονται.
1: Hi, I'm Santu Laxo from Astral Magic and this is Diamonds with John on 95.8 FM R3 Thessaloniki. Blow your mind.
0: Astral Magic από τη Φιλανδία, νέο άλμπουμ. Βγαίνει σήμερα 4 Σεπτεμβρίου, το μεταδίδαμε σε αποκλειστικότητα χάρη στον ίδιο τον Σάντου και επιγράφεται Astral Architects, και εμείς ακούμε το On The Road που είναι bonus track στο CD Astral Magic, σημερινή κυκλοφορία Astral Architects.

Η Astral Magic, η οποία είναι το ψυχεδελοδιαστημικό project του Φιλανδού Σάντου Λάξο. Έβαλε μπροστά τη μηχανή των Astral Magic ο Σάντου το 2020. Πολύ γρήγορα άνοιξε τη βεντάλια του σε συνεργάτες από όλο τον κόσμο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη συνεργασία του, ολόκληρο άλμπουμ βγάλανε, τη συνεργασία του με τον Βρετανό μύστη του Occult, Paul Roland. Η μουσική των Astral Magic κολυμπάει στο διάστημα, δηλαδή παίζει space rock, αλλά την ανακατεύει με ψυχεδέλεια, με crowd rock και με progressive, και με προφανή παραπομπή τους συνήθεις υπόπτους σε ανάλογες περιπτώσεις Hawkwind. Και μια που τους βάλαμε στο στόμα μας, ας τους βάλουμε και στα αυτιά μας. Hawkwind, ακούμε το There is still danger there. Από το περσινό, Απρίλιος 2025, και πρέπει να είναι το πιο πρόσφατο studio album τους, There is no space for us. Αυτοί φταίνε για όλα τα space άδικα.

0: Τελείωσαν, πώς το έπαθαν. Η Hawkwind. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το φινάλε, προς το φίνις μιας ακόμα συνάντησή μας στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, η οποία είχε συνακροατές και φίλοι. Ας μην πούμε τι είχε, για να πούμε λίγο πιο ουσιαστικές πληροφορίες. Άλλωστε η εκπομπή θα ανέβει στο airteco.gr, γιατί οι εκπομπές μας ανεβαίνουν στο airteco.gr και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι e-mailικά το icmandiras@air.gr, ή από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μια λέξη Σημαντήρας με N και D, icmandiras@air.gr, και με τον ίδιο τρόπο γράφεται το Σημαντήρας και στο facebookικό μας αντίκρισμα John Σημαντήρας Radio DJ. Συνοκρατές και φίλοι, από τον Ηλία Σταμπουλή που είχε την τεχνική επιμέλεια του απόψινου προγράμματος και τον Γιάννη Σημαντήρα που ετοίμασε και παρουσίασε την Διαμάντια, ευχαριστούμε πολύ, φεύγουμε. Θα μας αποχαιρετήσει ο Angry Johnny. Γεια χαρά, από Δευτέρα τώρα.
1: Hi, you're listening to Diamonds with John S. on 95.8 FM, Eritrea, Thessaloniki. I'm Angry Johnny, and this is my new album, Welcome to the Doomsday. So bring the doom. And while you're at it, play me some dark rags. Thanks.

Το Jazz Club του 958 με τον Πάνο Ηλιόπουλο.

Άλλη μια ώρα του Jazz Club του 958 με διαμάντια από τη jazz δισκογραφία ξεκίνησε και ξεκίνησε ακούγοντας το σεπτέτο του Ιταλού τρομπετίστα Enrico Rava στο Pupa o Crisalide. Θα συνεχίσουμε με τη μπάντα του αλτίστα David Lippmann σε ένα κομμάτι που έχει τίτλο Andalucia.

Η παραδοσιακή μουσική της Σαχανούς Αφρικής δεν είναι καθόλου ενιαία και ομοιόμορφη, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Ευρώπη και στην Ασία. Όμως, γνωρίζοντας ότι στην Αμερική, όπου γεννήθηκε η τζαζ, μεταφέρθηκαν κυρίως Αφρικανοί από τη Δυτική Αφρική, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά της μουσικής παράδοσης των δυτικοαφρικανικών κοινωνιών. Η χρήση των τυμπάνων λοιπόν σε αυτές τις κοινωνίες είναι πολύ διαδεδομένη και εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλαπλές ανάγκες των πληθυσμών. Ανάγκες τελετουργικές, ανάγκες επικοινωνιακές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές. Το τύμπανο είναι ένα από τα κύρια σύμβολα της Αφρικανικής Ηπείρου και αποτελεί πλέον στις μέρες μας τη βάση της σύγχρονης μουσικής, της μοντέρνας μουσικής. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η πολυρυθμία των Αφρικανών και είναι χαρακτηριστική αυτή η πολυρυθμία όταν ακούμε ένα σύνολο κρουστών. Ο κάθε μουσικός φαίνεται να παίζει το δικό του ρυθμό, συμβάλλοντας όμως στο κτίσιμο ενός συνολικού ρυθμού, δημιουργώντας έτσι ένα είδος ρυθμικής αντίστοιξης. Στην Αφρική η μουσική είναι ένα ομαδικό και άρα κοινωνικό γεγονός, όπου όλοι κάπως συμμετέχουν, ενώ ο σολίστας με τη δυτική έννοια του ατομισμού δεν φαίνεται να είναι πάντα απαραίτητος.

Από το κουαρτέτο του Dizzy Gillespie ακούσαμε τη σύνθεσή του Lorraine. Θα συνεχίσουμε με ένα κουιντέτο που έχει επικεφαλής τον Goldman Hawkins στο τενόρο και τον Sally Main στα κρουστά, στα drums. Θα τους ακούσουμε στη σύνθεση του Duke Ellington, Take the A Train.

Από την ορχήστρα του drummer Bob Moses ακούσαμε τη σύνθεσή του Trevor, Piccolo and Lulu. Θα συνεχίσουμε με το τρίο του πιανίστα Roland Hanna. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Ode to a Potato Plant.

Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό της μουσικής της Δυτικής Αφρικής, το οποίο χαρακτηριστικό βέβαια συναντάται και στη μουσική, τη θρησκευτική παράδοση πολλών άλλων πολιτισμών, είναι η ερωτοαπόκριση. Κατά την ερωτοαπόκριση ο κορυφαίος τραγουδάει το στίχο και η υπόλοιπη ομάδα απαντάει και επαναλαμβάνει τους στίχους. Στην ελληνική παραδοσιακή μουσική ήδη από την αρχαιότητα συναντούμε τη μορφή της ερωτοαπόκρισης. Ενώ σήμερα είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στη τζαζ να ακούμε δύο όργανα να συνομιλούν μεταξύ τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ο τρόπος χρήσης της φωνής στη Δυτική Αφρική. Ένας Αφρικανός τραγουδιστής σπάνια θα μεταφέρει τη φωνή του από τη μία νότα στην άλλη σύμφωνα με το δυτικό τρόπο, θεωρώντας δηλαδή κάθε νότα μία διακριτή οντότητα. Αυτό που κάνει ο Αφρικανός είναι να περνάει τη φωνή του, να τη σέρνει από όλες τις ενδιάμεσες νότες γλιστρώντας. Δηλαδή όπως ακριβώς ακούγεται ένα τρομπόνι όταν εκτελεί ένα γλισάντο, αυτό κάνει και ο Αφρικανός τραγουδιστής. Συχνή επίσης είναι και η χρήση των ρυθμικών ουρλιαχτών, λαρυγγισμών, γέλιων και μουρμουριτών. Η φωνή στη τζαζ έχει εξελίξει ακριβώς αυτόν τον τρόπο χρήση της φωνής. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην δυτικοαφρικάνικη μουσική είναι η χρήση των ασαφών ήχων και όχι των σταμπιλαρισμένων ήχων των δυτικών. Τα παραδοσιακά αφρικάνικα μουσικά όργανα συχνά κατασκευάζονται έτσι ώστε οι παραγόμενες νότες να μην είναι σαφείς και καθαρές τονικά. Για παράδειγμα, ενώ ένα δυτικό έχορδο, μια κιθάρα, παράγει μια σαφή και καθαρή νότα, ένα αφρικανικό έχορδο παράγει την ίδια νότα έτσι ώστε να συνοδεύεται από έναν ήχο που μπορεί να μοιάζει με κουδούνισμα, με ξύσιμο ή και με γρατζούνισμα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της δυτικοαφρικανικής μουσικής είναι ο σκοπτικός στίχος των τραγουδιών, ο οποίος βέβαια σκοπτικός στίχος συναντιέται και στη μουσική παράδοση σχεδόν όλων των λαών. Στη Δυτική Αφρική όμως η χρήση του είναι πάρα πολύ συχνή. Και μέσα σε αυτό το στίχο υπάρχει ηρωνία, σχολιασμός και κριτική καθημερινών κοινωνικών καταστάσεων. Κουτσομπολιό με άλλα λόγια. Εδώ βέβαια υπάρχει και μία γελιοποίηση και στιγματισμός του διαφορετικού. Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό της δυτικοαφρικανικής μουσικής είναι η χρήση των πεντατονικών και διατονικών κλιμάκων. Για τον Αφρικανό, ο τρόπος με τον οποίο ταιριάζουν, αρμόζουν μεταξύ τους οι νότες όταν συνηχούν, είναι εντελώς διάφορος από εκείνον του δυτικού. Έτσι, η χρήση κλιμάκων που ηχούν πολύ πέρα από τη συνήθι δυτική αρμονία είναι πολύ διαδεδομένη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη τζαζ.

Κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, το απόψινό Jazz Club φτάνει προς το τέλος του. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, για χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το Κατηγορό είναι μια δραματική ιστορική ταινία γαλλικής και ιταλικής παραγωγής του 2019 σε σκηνοθεσία Ρωμάν Πολάνσκι με τους Ζαν Ντιζαρντέν, Λουί Γκαρέλ, Εμμανουέλ Σενιέ και πολλούς ακόμα. Έχοντας ένα δυνατό φημισμένο story στη διάθεσή του, την υπόθεση Ντρέιφους, ένα σκάνδαλο που συντάραξε τη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα, το οποίο έχει μεταφερθεί αρκετές φορές στη μεγάλη οθόνη, αλλά και τη θέληση να μιλήσει έμεσα για την προσωπική του περιπέτεια, ο Ρωμάν Πολάνσκι, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς, δείχνει ότι κρατά μεγάλο μέρος από το σκηνοθετικό του σφρίγος, αν και δεν έχει πιάσει τα 86 εκείνη την εποχή. Τη μουσική έγραψε ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά.

Η μουσική που έγραψε ο Αλεξάνδρ Ντέσπλα για το κατηγορό του Ρωμάν Πολάσκι. Η πλοκή. Στις 5 Ιανουαρίου του 1895 ο λογοχαγός Άλφρεντ Ντρέιφους, ένας νέος αξιωματικός του Γαλλικού στρατού, κατηγορείται άδικα πως κατασκόπευε για λογαριασμό της Γερμανίας και καταδικάζεται σε ισόβια κάθερξη στο νησί του Διαβόλου. Ανάμεσα στους μάρτυρες αυτού του εξευτελισμού είναι ο Ζορζ Πικάρ, ο οποίος παίρνει προγωγή για να διοικήσει τη μονάδα στρατιωτικής αντικατασκοπίας που τον εντόπισε. Όταν όμως ο Πικάρ ανακαλύπτει πως τα μυστικά εξακολουθούν να διαδίδονται στους Γερμανούς, παρασύρεται από ένα επικίνδυνο λαβύρινθο εξαπάτησης και διαφθοράς που απειλεί όχι μόνο την τιμή του, αλλά και τη ζωή του.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά για το κατηγορό του Ρωμάν Πολάνσκι. Φτιάχνει ένα στιβαρό, καλοδουλεμένο ιστορικό δράμα ως σκηνοθέτης, χρησιμοποιώντας την καθιερωμένη κλασικίζουσα κινηματογραφική γλώσσα, δουλεύοντας εξαιρετικά σε τεχνικό επίπεδο και συνάμα στην ανάδειξη της συναισθηματικής δύναμης των γεγονότων. Επιπλέον το φιλμ, που είναι χορταστικό και απολαυστικό στο θεατή, λόγω και της θαυμάσιας ερμηνείας του πρωταγωνιστή του, του χαρισματικού Ζαν Ντιζαρντέν, έρχεται ως αναγκαία υπενθύμηση για το καθήκον των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης να σταθούν απέναντι στη διαφθορά, το κυρίαρχο ρεύμα της εξουσίας, ματώνοντας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

Ήταν η μουσική που έγραψε ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά για το κατηγορό του Ρωμάν Πολάνσκι. Ο Πολάνσκι ευφυώς επιλέγει να αφηγηθεί την ιστορία του από την πλευρά του αντισυνταγματάρχη Πικάρ, του αξιωματικού που βοήθησε στη σύλληψη του Γάλλου λογαγού, και όταν κατάλαβε τον ύποπτο ρόλο των μυστικών υπηρεσιών και τη σκευρερία που αναπτύχθηκε εις βάρος του Ντρέφους, κάνει ό,τι μπορεί για την αθώωσή του, φωτίζοντας τους θλιβερούς μηχανισμούς εξουσίας που τροφοδοτούν την μυσαλλοδοξία και τα ταπεινά ένστικτα του πλήθους, ακόμα και τη μετάλλαξη απλών, συνηθισμένων, αθώων ανθρώπων με επικίνδυνο όχλο.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 6. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη η Woods, το υπέροχο αυτό folk rock quintetto από το Brooklyn της Νέας Υόρκης και ένα από τα τελευταία τους τραγούδια, το Light of Day. Μια από τις δύο κινητήριες τους δυνάμεις, ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Jeremy Earl, να τον και πάλι εδώ, τη φορά αυτή μαζί με τον Glenn Donaldson, τον Sky Green Leopards, σε ένα από τα τραγούδια που φτιάξαν από κοινού φέτος. Το τραγούδι έχει τίτλο Moon Will Rise, είναι από τον δίσκο τους Heaven and Holy, τον οποίο υπογράφουν ως Painted Shrines.

Κάπου εδώ να επιχειρήσουμε και την πρώτη μας βουτιά πίσω στο χρόνο, 1988, Sydney της Αυστραλίας και οι Go-Betweens στο πανέμορφο Streets of Your Town.

και από το 1988 να είμαστε φίλοι και φίλες στο 2012 και παρόλο που εξακολουθούμε να είμαστε στην Αυστραλία, έχουμε πια μεταφερθεί στη Μελβούρνη. Τους εξαιρετικούς The Bamboos με την Megan Washington στα φωνητικά ακούσαμε στο Eliza και συνεχίζουμε. Φέτος οι The Bamboos κυκλοφόρησαν έναν ακόμη δίσκο, τον 10ο κατά σειρά, με τίτλο Hard Up. Από αυτόν θα είναι και τα δύο επόμενα τραγούδια, με φωνητικά τη φορά αυτή από την βασική τους τραγουδίστρια, την εκπληκτική Kylie Oldest. Hard Up και Power Without Greed.

Και πάλι πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες με το κομμάτι που τελείωσε μόλις, στο Μαϊάμι της Φλόριντα για την ακρίβεια. Οι Scone Cash Players ήταν και το Canned Champagne ή αλλιώς κονσερβοποιημένη σαμπάνια. Συνεχίζουμε όμως, Delvon Lamar Organ Trio από το Seattle της Washington, Little Booker T.

Δεν ξέρω αν το Little Booker T που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, από τους Delvon Lamar Organ Trio έχει κάποια σχέση με τον Booker T. Jones, τον σπουδαίο αυτό πολυοργανίστα, τραγουδοποιό, παραγωγό και ενορχιστρωτή. Πάντως, έχει δεν έχει, είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να τον θυμηθούμε. Και μάλιστα με ένα από τα τελευταία του τραγούδια, I Want You.

Αρδίνα λέγει του μουσικού μας σκηνικού από τον Booker T. Jones και τον τελευταίο του δίσκο, τον Note by Note του 19. Περνάμε τώρα στους Thievery Corporation και ένα από τα κλασικά τους κομμάτια, που τη φορά αυτή όμως έχει και την στήριξη συμφωνικής ορχήστρας, Weapons of Destruction.

και από την συμφωνική τρόπον την ρέγγε των Thievery Corporation, περάσαμε στην ηλεκτρονική των Sideliner και Aviron, ενός ελληνικού διδήμου ηλεκτρονικάριων, του Νίκου Μιαμή που είναι ο Sideliner και του Νίκου Πετρή που είναι ο Aviron. Εμοτρόνικα, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε, είναι από τον δίσκο τους Out of Town του 2016 και συνεχίζουμε. Στην ηλεκτρονική τώρα ενός Γερμανού, του Sasha Rink ή αλλιώς Apparat, Caronte.

Με αυτά και μετά άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια και ο Μπέρναρντ Φάουλερ τώρα, σε ό,τι προλάβει, μιας και χρόνος δεν υπάρχει πολλής, στο εκπληκτικό Changing Opinions του Philip Glass. Γεια σας και ραντεβού αύριο.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές. Σήμερα επέλεξα να στραφούμε, να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας κυρίως σε αυτό το είδος της μουσικής, το οποίο ονομάζεται Easy Listening. Επικεντρωνόμαστε στην περίοδο από το 1942 ως το 1964, μεταδίδοντας κομμάτια από το είδος Vintage Obscura Exotica και φωνές όπως και συνθέτες όπως ο πρωτοπόρος Αμερικανός συνθέτης, ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας, ο Les Baxter, ο άνθρωπος δηλαδή που συνέθεσε το συγκεκριμένο κομμάτι Sunken City. Μόνη μου δεν είμαι και σήμερα, Αργύρο Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, και να πούμε ότι το Sunken City, η πόλη δηλαδή βυθισμένη, Sunk, είναι το εμβληματικό εναρκτήριο κομμάτι από το ορχιστρικό Exotica άλμπουμ του Les Baxter με τίτλο Jewels of the Sea, τα κοσμήματα της θάλασσας, το οποίο κυκλοφόρησε το 1961 από την Capitol Records. Το κομμάτι το συγκεκριμένο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα, θα λέγουμε, της ικανότητας του Baxter να δημιουργεί μουσικές εικόνες και να ταξιδεύει τον ακροατή σε φανταστικούς κόσμους. Ατμόσφαιρα, όργανα και ηχητικά εφέ. Σας μιλούσα από στρέφουμε το ενδιαφέρον μας σήμερα στην μουσική η οποία ονομάζεται, η ορολογία δηλαδή είναι Easy Listening. Η ελεύθερη μετάφραση είναι η μουσική για εύκολη ακρόαση. Δεν αναφέρεται όμως απλώς σε ένα είδος, αλλά σε μια ολόκληρη φιλοσοφία παραγωγής, ενορχίστρωσης και ραδιοφωνικής μετάδοσης. Η ιστορία όσον αφορά την εξέλιξη του όρου ξεκινά από Beautiful Music, Muzak, στις δεκαετίες του 50 και του 60, όπου ο όρος ήταν συνώνυμος με οργανικές εκτελέσεις γνωστών επιτυχιών, προστίθοντας μέσα πλούσια έγχορδα σχεδιασμένες έτσι για να ακούγονται στο υπόβαθρο για την μείωση του stress. Light music, εδώ πάμε στον ευρωπαϊκό προκάτοχο του όρου που αναφερόταν σε ελαφριά ορχιστρική μουσική βασισμένη στην κλασική δομή αλλά με πολύ πιο απλές και εύπεπτες μελωδίες. Φτάνοντας μέχρι το 65 μιλάμε πλέον για adult contemporary, όπου η βιομηχανία μετεξέλιξε το easy listening στο ραδιοφωνικό format adult contemporary, όπου εδώ κυριαρχούν τα φωνητικά, οι μελωδικές μπαλάντες, οι soft pop, στοχεύοντας σε ένα πιο όριμο, θα λέγαμε, κοινό.

Αυτός ήταν ο σπουδαίος Μάρτιν Ντένι, γεννημένος το 1911, έφυγε από τη ζωή το 2005, Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής και ευρύτερα γνωστός ως ο πατέρας της εξώτικα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 και του 60, πρωτοστάτησε στη δημιουργία ενός μουσικού είδους που συνδύαζε τη lounge jazz με παραδοσιακούς ήχους του νοτίου ειρηνικού, της Ασίας καθώς και της Λατινικής Αμερικής, ενσωματώνοντας πρωτότυπα όργανα και ήχους της φύσης. Και η γέννηση της εξώτικα, μιας και πιάσαμε αυτό το είδος, πώς ξεκινάει. Ξεκινάει όταν ο πατέρας αυτής, ο Ντένι, μετακομίζει στη Χαβάη το 1954 και ξεκινά τις εμφανίσεις του στο Shell Bar. Κατά τη διάρκεια βέβαια των ζωντανών εμφανίσεων, η μπάντα του και ο Ντένι άρχισε να ενσωματώνει αυθόρμητα, όπως ακούσατε, κραυγές πουλιών και ήχους βατράχων. Χρησιμοποίησε εξωτικά όργανα, χρησιμοποίησε μη συμβατικά για την τότε pop μουσική όργανα, όπως το Koto Gong από την Βιρμανία, μαρίμπες και μπόγκος. Η μεγάλη επιτυχία ήρθε με το συγκεκριμένο κομμάτι που μεταδώσαμε, το Quiet Village, το 1957, σε σύνθεση όμως του Les Baxter, το οποίο το καθιερώθηκε στο είδος παγκοσμίως το 1959.

Αυτός ήταν ο Τακέσι Τάξιντο, γεννημένος το 1922, έφυγε από τη ζωή το 2002, διακεκριμένος Ιαπωνο-Αμερικανός μουσικός συνθέτης, ενορχιστρωτής, μουσικολόγος, ο οποίος αναδείχθηκε επίσης έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της εξώτικα μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 50. Συνδύασε με μοναδικό τρόπο τους παραδοσιακούς ιαπωνικούς ήχους με τη δυτική jazz και την big bang μουσική, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην Space Age pop κουλτούρα. Σπούδασε μουσικολογία, εργάστηκε ως σύμβουλος για την ασιατική μουσική σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές όπως η Σαγιονάρα του 1957 και συνέθεσε μουσική για γνωστές τηλεοπτικές σειρές όπως το Gunsmoke. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω της ιαπωνικής καταγωγής του, εκτοπίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μανζαναράν, όπου και διεύθυνε μία dance band, τους Jive Bombers.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εξαιρετική αυτή ερμηνεία που έτσι μας πηγαίνει σε κάτι πιο primitive, σε κάτι πιο πρωτόγονο, ήταν Ήμα Σουμάκ μαζί με τον Μωυσές Βιβάνκο. Αυτοί οι δύο αποτέλεσαν ένα από τα πιο εκρηκτικά, δημιουργικά αλλά και επεισοδιακά ζευγάρια, θα λέγαμε, στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής εξώτικα. Εκείνος χαρισματικός Περουβιανός συνθέτης και μουσικός ανακάλυψε το σπάνιο ταλέντο της Ήμα Σουμάκ. Μαζί δημιούργησαν το παγκόσμιο φαινόμενο αυτό που λέγεται εξώτικα μουσική κατά τη δεκαετία του 50, αναμειγνύοντας παραδοσιακούς ήχους των Άνδεων με χολιγουντιανή ενορχήστρωση και jazz στοιχεία. Ο Βιβάνκο εντόπισε τη νεαρή Σουμάκ στο Περού το 1950 περίπου και εντυπωσιάστηκε από την απίστευτη φωνητική έκταση, η οποία κάλυπτε σχεδόν 5 οκτάβες. Παντρεύτηκαν το 1942, σχημάτισαν το συγκρότημα Ήμα Σουμάκ εν δε κοντζούντο φολκλωρίκο περουάνο, περιοδεύοντας σε όλη τη Νότια Αμερική. Το 1946 μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη και έτσι το ντουέτο Ινκατάκουι Τρίο μαζί με το Βιβάνκο στην κιθάρα, τη Σουμάκ στο σοπράνο και την ξαδέλφη της Τσολίτα Ριβέρο στο κοντράλτο κατέκτησαν πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εμβληματικά άλμπουμ και πασίγνωστα κομμάτια είναι το The Forest Creatures, το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, ή αλλιώς Τσούντσο.

Και από τον πατέρα της Exotica, Les Baxter, πηγαίνουμε στον ονό της Exotica μουσικής, τον Κόρλα Παντίτ, γεννημένος ως John Roland Red, ένας Αμερικανός μουσικός συνθέτης, μια τηλεοπτική περσόνα προσωπικότητα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 έγινε διάσημος παίζοντας το εκκλησιαστικό όργανο, αν το αντιληφθήκατε στην αρχή του οργανικού αυτού κομματιού, Hammond και πιάνο, ενώ παράλληλα πλασαριζόταν ως συνδός μυστικιστής, γεγονός που αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες μεταμφιέσεις στην ιστορία της αμερικανικής showbiz. Η εμφάνιση φορούσε ένα εντυπωσιακό τουρμπάνι κοσμημένο με έναν πολύτιμο λίθο, χαλαζία συνήθως. Κοιτούσε υπνοτικά την κάμερα χωρίς να μιλάει ποτέ καθόλου τη διάρκεια των εκπομπών, ενώ η μουσική του συνδύαζε ανατολίτικες μελωδίες, Latin ρυθμούς και σύγχρονα δυτικά κομμάτια, δημιουργώντας το είδος Exotica. Στην πραγματικότητα ο Παντίτ δεν είχε καμία σχέση με την Ινδία. Ήταν ένας Αφροαμερικανός

Αμερικανός άντρας από το Μιζούρι, λόγω του έντονου ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων της εποχής, εποχή του Jim Crow, υιοθέτησε αυτή την ψεύτικη ταυτότητα μαζί με τη σύζυγό του για να μπορέσει να κάνει καριέρα στην ψυχαγωγία. Το μυστικό αυτό αποκαλύφθηκε στο ευρύ κοινό μετά το θάνατό του το 1998 μέσω μιας δημοσιογραφικής έρευνας. Το κομμάτι που μεταδώσαμε ονομάζεται Magnetic Theme. Είναι το πιο διάσημο εμβληματικό κομμάτι του Corla Pandit, το οποίο λειτουργούσε ως το μουσικό σήμα έναρξης, theme song, των τηλεοπτικών εκπομπών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50. Παιγμένο εξ ολοκλήρου στο χαρακτηριστικό vintage εκκλησιαστικό όργανο μοντέλο CV, ατμόσφαιρα διέθετε, όπως ακούσατε, έναν άκρο συμπνοτικό, μυστηριώδη και ανατολίτικο ήχο που μαγνήτιζε το κοινό, ταιριάζοντας απόλυτα με το βλέμμα που κάρφωνε ο Παντίτ στην κάμερα.

Αυτός ήταν ο Stanley Black, γεννημένος και ο Solomon Schwartz το 1913. Έφυγε από τη ζωή το 2002, ένας από τους πιο παραγωγικούς και διάσημους Άγγλους μαέστρους, συνθέτες, ενορχιστρωτές και πιανίστες του 20ου αιώνα. Έγινε ευρύτερα γνωστός για τη διεύθυνση μεγάλων ορχιστρών ελαφράς και pop μουσικής, χιλιάδες ραδιοφωνικές εκπομπές του στο BBC και για τη σύνθεση μουσικής για περισσότερες από 200 ταινίες. Ένα παιδί θαύμα, διότι ξεκίνησε το πιάνο στα 7 του χρόνια. Σε ηλικία μόλις 12 ετών, η BBC Concert Orchestra μετέδωσε την πρώτη του ολοκληρωμένη σύνθεση, ενώ στη δεκαετία του 30 συνεργάστηκε και ηχογράφησε με κορυφαίους Αμερικανούς θρύλους της jazz, όπως ο Coleman Hawkins και ο Benny Carter. Μετά από μια περιοδία στη Νότια βέβαια Αμερική το 1937, αγάπησε και εκείνο τη Λάτιν μουσική. Έγινε διάσημος για τις ενορχιστρώσεις του πάνω σε ρυθμούς ταγκό, ρούμπα και μπάμπο. Να πούμε πως το κομμάτι που μεταδώσαμε από τον Stanley Black ονομάζεται Jungle Drums και επίσης γνωστό με τον αυθεντικό του ισπανικό τίτλο Κάντο Καραμπάλι. Αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά, εξώτικα και αναγνωρίσιμα ορχιστρικά κομμάτια που ηχογράφησε ο Stanley με την ορχήστρα του. Το κομμάτι, να πούμε πως κυκλοφόρησε το 1961 σε ένα άλμπουμ το οποίο έμεινε στην παγκόσμια ιστορία της μουσικής, Exotic Percussion, από την Decca Records.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακόμη μια ανάσα εξώτικα από τον Charles Μόου, αυτός ο διακεκριμένος γαλλοπολυνησιακός τραγουδιστής, παραδοσιακής μουσικής και ηθοποιός βέβαια, γεννημένος στην Παπέτε της Ταΐτης. Έζησε από το 1918 στο 1990 και έγινε γνωστός για την προώθηση του πολιτισμού της Πολυνησίας στο Χόλιγουντ, καθώς και τη διεθνή μουσική σκηνή. Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε παραγωγές που σχετίζονταν με την ζωή στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει πρωταγωνιστήσει στο Pagan Love Song, μια ταινία, μια μουσική αισθηματική ταινία του 1950, όπου έπαιξε δίπλα στην Esther Williams και τον Howard Keel. Στο Moby Dick έχει συμμετάσχει σε αυτή την κλασική κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου μυθιστορίσματος, όπως και στο Hell Ship Mutiny το 1957, που είναι μια ταινία περιπετειώδης δράσης με φόντο της θάλασσης του Νότιου Ειρηνικού. Εγώ θέλω να μείνουμε όμως στο κομμάτι που μεταδώσαμε, το Ταμούρε, το οποίος είναι, ξέρετε, ένας εμβληματικός, γρήγορος, εκρηκτικός, παραδοσιακός χορός και μουσικός ρυθμός της Ταΐτης και των Νήσων Κουκ. Αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της πολυνησιακής κουλτούρας παγκοσμίως, ξεχωρίζοντας για την απίστευτη ενέργεια και τον καταιγιστικό ρυθμό των κρουστών. Ο χορός εκτελείται συνήθως από ζευγάρια ή ομάδες που φορούν παραδοσιακές φούστες, μόρε, φτιαγμένες από ίνες φλοιού ή βίσκου, ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν για τις γυναίκες φάρα που ταχύτατες κυκλικές κινήσεις των γοφών και για τους άντρες πα ότι δυναμικό λίγισμα των γονάτων που ανοιγοκλίνουν σαν ψαλίδι με ταυτόχρονα χτυπήματα των ποδιών στο έδαφος. Και η ιστορία τώρα σύνδεσης με το συγκεκριμένο Ταμούρε είναι και το κομμάτι που μεταδώσαμε, δηλαδή ο τίτλος, όπου στην πραγματικότητα η λέξη Ταμούρε είναι το όνομα ενός ψαριού από κοραλιογενείς υφάλους. Καθιερώθηκε ως όνομα χορού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εξαιτίας ενός δημοφιλούς τραγουδιού της εποχής. Η αυθεντική ονομασία του χορού στην τοπική γλώσσα παραμένει ορί ταχύτη.

Αυτός ήταν ο σπουδαίος Μοχάμεντ Ελμπακάρ, γεννημένος το 1913, έφυγε από τη ζωή το 1959, εξαιρετικά ταλαντούχος, Λιβανέζος τενόρος, δεξιοτέχνης του ούτ, ηθοποιός αλλά και μαέστρος, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο στίγμα στον Αιγυπτιακό κινηματογράφο, ενώ πρωτοστάτησε στη διάδοση της αραβικής μουσικής στη Δύση. Το συγκεκριμένο κομμάτι που μεταδώσαμε ονομάζεται Χαμ Ντιλάχ ή αλλιώς μια ευχάριστη συνάντηση, happy meeting. Είναι ένα από τα πιο γνωστά και ρυθμικά κομμάτια του Μοχάμεντ Ελμπακάρ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1958. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον εμβληματικό δίσκο The Magic Carpet, Music of the Middle East, ο οποίος κυκλοφόρησε από την Audio Fidelity Records.

Εμβληματικό, εξαιρετικό κομμάτι, Γρανάδα, από το, να πούμε, από τον σπουδαίο Αγουστίν Λάρα, πρωτογράφτηκε δηλαδή, το συνέθεσε το 1932, το αφιέρωσε στην ισπανική πόλη της Γρανάδας. Βέβαια έρχεται ο Μεξικανός μαέστρος, ο Χουάν Γκαρσία Εσκουιβέλ, και μας το κάπως το μετατρέπει από τη δραματική οπερατική σύνθεση του Λάρα, το μετατρέπει σε μια ορχιστρική εμπειρία στερεοφωνικού ήχου. Χρησιμοποιεί, όπως ακούσατε, κεντρικά φωνητικά χωρίς στίχους, όπως το ζουζου, έντονα πνευστά, περίεργα κρουστά και γρήγορες εναλλαγές ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί κανάλι του ήχου. Τώρα, αυτός ο σπουδαίος συνθέτης, που συνέθεσε δηλαδή το Γρανάδα, ο Αγουστίν Λάρα, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και δημοφιλείς Μεξικανούς συνθέτες και ερμηνευτές του 20ου αιώνα, γνωστός και με το προσωνύμιο «El Músico Poeta». Ο μουσικός ποιητής σφράγισε με το έργο του τη χρυσή εποχή του μεξικανικού μπολερό και τη μουσική ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Γεννήθηκε το 1897 στο Μέχικο και έφυγε από τη ζωή το 1970 πάλι στο Μεξικό. Ολοκληρωμένο το όνομα του Αγουστίν Λάρα, γιατί αξίζει να μπούμε στην διαδικασία να το αναφέρουμε, είναι Αγχέλ Αγουστίν Μαρία Κάρλος Φαούστο Μαριάνο Αλφόνσο Ντελ Σαγράδο Κορασόν Δε Ζίζους Λάρα Ι Αγκουέρε Ντελ Πίνο.

Ρώσος, ενορχιστρωτής, διευθυντής ορχήστρας, γεννημένος στην Αγία Πετρούπολη το 1901. Αναφερόμαστε στον Αντρέ Κοστελανέντς, αυτόν τον σπουδαίο μαέστρο, ο οποίος αναδείχθηκε σε ένα από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της δημοφιλούς ορχιστρικής μουσικής Easy Listening και Pop Orchestral του 20ου αιώνα. Είναι γνωστός για τον πλούσιο και μελωδικό εκλεπτισμένο ήχο, φέρνοντας κοντά το ευρύ κοινό τόσο με τη ρομαντική κλασική μουσική, όσο και με τις ορχιστρικές διασκευές γνωστών pop επιτυχιών. Μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια του 1920 λόγω της Ρωσικής Επανάστασης. Συνέδεσε το όνομά του με τα πρώτα χρόνια του αμερικανικού ραδιοφώνου, κυρίως στο δίκτυο CBS, όπου και πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη νέων τεχνικών χρήσης του μικροφώνου για τη σωστή απόδοση του ορχιστρικού ήχου. Διεύθυνε κορυφαία σύνολα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, ενώ κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποίησε πολυάριθμες συναυλίες για τα αμερικανικά στρατεύματα μαζί με τη σύζυγό του και διάσημη υψήφωνο, την Lily Pons. Το κομμάτι που μεταδώσαμε από τον μαέστρο Αντρέ Κοστελανέντς ονομάζεται Lotus Land. Thank you.